0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

καναπέ. Να ακούμε δίσκους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ. Ποτέ μη φύγεις, εδώ να μείνεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

δε θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: 99,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω.

στις πληγές. Γκάζι φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατό βραδό ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

Σύντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδιαλόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης για τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία. Απολογείται σήμερα 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Και ο καιρός, γενικά έθερος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία λοιπόν και περνάμε σε αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, καθώς νίκησε χθες την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεραν Τόρες το 106. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός, να πούμε ότι διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελική απονομή, συνοδέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια απένει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα ασημένια μετάλλια στην ομάδα στην Αργεντινή. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τηλετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζαστίν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες, τα Muppet Show και το κύπελο του 2026. Ολοκληρώθηκε σήμερα, έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεων.

0: Οι υψηλές θερμοκρασίες τώρα αναμένονται εδώ σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από σήμερα ως και την Τετάρτη σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα είναι 7 λέσχες φυλές ανοιχτές και θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φυλείας του Αγίου Παύλου, η ανάληψη του κυρίου Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Αναλυτικά οι πληροφορίες όλες στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου αυτού καύσωνα. Εχθές, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμένουν οι υποκράτησες στην αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5ετούς υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορουμένους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αδερφτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, καταστροφών αλλά και κλοπών. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, με τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη του χθες ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Αναφερόμενος στην επαγγελματική ασφάλιση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν καλύτερες ενταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους αλλά και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως μεγάλος εκμαυλιστής και εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στην διαφθορά. Δηλώσεις για τα ζητήματα αυτά είχαμε εκτός από τον κύριο Ντεμπορέρα και την κυρία Σδούκο, όσο και την κυρία Λιακούλη.
1: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
2: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονέρα, αμετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν τολμήσατε να διαγράψετε καν τα στελέχη σας που τα εξετάζαμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή όλα έχουν και ένα όριο.
0: Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θέμα των Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στην Σιρίξ, στην Κοναράκ, στην Σαμπαχάρ, στην Μπαντάρ Μπασάρ αλλά και την Μπαντάρ Ιμάμις, και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίσης ότι έπαιξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα, είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι τη νύχτα αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών drones. Σιρήνες επίσης αναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια, καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $90,1 το βαρέλι και στο υψηλότερο επίπεδο από τον μήνα Ιούνιο, μετά και το νέο αυτοκύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφηκε αυτό αύξηση κατά 1,71% και φτάνει στα $84,2 το βαρέλι. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε εχθές ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Επίσης, το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δηλώνει η νέα πρόεδρος κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Απίφθινε έκκληση προς όλα τα στελέχη και, στα μέλη του κόμματος για ανάταξη αυτού. Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίδεσε τώρα κατά του Σοκράτη Φάμουλου αλλά και το Αλεξίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Του καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κοινωνικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Αμανατίδης.
4: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όρθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
0: Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη δύο ανήλικες 14 και 16 ετών έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο αυτό επεισόδιο βροντοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανηλίκους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky.

0: Άτομο χωρίς αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο αλλά και χαμηλής βλάστησης στον παράδρομο της Γαλατίας Οδού στο Ηρεόκαστρο στη θέση Μαυροχώματα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτο σε Κοσμοτοπούλη που καταδικάστηκε σε κάθριξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λήψαν το κατάστημα του.
1: Η μέρα τρέμει. Στη γη που μένω.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη. Είναι ευθύνη.

0: Όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26 950 51 422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Δεν μπορώ από το τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δημήτρης Δανίκας, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Οδύσσια. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε. Είπαμε την ταινία αυτή σε κινηματογράφο που έχει αυτή την τεχνολογία IMAX. Έτσι το λέμε, IMAX. Καλά το διατύπωσα. Ωραία. Λοιπόν, διάλειμμα δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια με την τρίτη ώρα. Καλημέρα σας. Τα λέμε σε λίγο.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν ως τη γέφυρα Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλίσσο στον κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές σήμερα και για όσο χρειαστεί, έως και τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες εφηλείας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΆΚΑ πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός είναι να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το ΟΑΚΑ όπου βρέθηκε προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Αναφερόμενο συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ και ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι. 2 νεκροί και 1 σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στη Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μία 55χρονη, ενώ ένα ακόμη άτομο 60 ετών τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των νέων εκατέρωθεν πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 90,9 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 3,22%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,7% στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμη και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης. Τόνισε ότι η λύση δεν είναι να μειώσει τη ζήτηση, αλλά να αυξήσει την προσφορά, αίροντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ένα σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό μίας 15χρονης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε χθες την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της FIFA παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, ωστόσο η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open. Πρωταθλήτρια στο Eurobasket κάτω των 20 αναδείχθηκε η Σλοβενία επικρατώντας 84-65 τη Σερβία στον τελικό που διεξήχθη στη Λουμπλιάνα. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην 5η θέση μετά την νίκη της με 73-56 απέναντι στην Τουρκία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ο Παύλος είναι σε διακοπές, οπότε θα κυλήσει η εβδομάδα με μένα. Αγαπητοί μου κύριοι και κυρίες και αγαπητές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεπώς ξεκινούμε.

συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά που πήρε τίτλο μετά από πολύ καιρό. Μακάρι να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στο άθλημα, αλλά κυρίως την αυτοπεποίθησή του ότι μπορεί να τα καταφέρει και την αυτοοργάνωσή του. Εδώ τα πράγματα αφορούν τον ίδιο, τον εαυτό του, στη σχέση του με τους γονείς του, είναι τόσο ευδιάκριτο το θέμα, με τον πατέρα του, με τη μαμά του κτλ. Το αφήνω στην άκρη γιατί τα προσωπικά δεν μπορώ να υπησέρθω, δεν είναι δουλειά μου. Να συγχαρώ επίσης τη Μαρία Σάκαρη, μπορεί να μην τα κατάφερε στον τελικό, αλλά έφτασε μέχρι το τελικό σε αυτήν την αθηναϊκή διοργάνωση του τέννις. Επιτέλους να μπει και η Αθήνα, να μπει και η Ελλάδα εν πάση τόσο σε μια διεθνή οργάνωση, ενώ σε ένα περιβάλλον διεθνών αγώνων, σε ένα τουρνουά αγώνων τέννις. Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο έτσι, τραγούδι που μας βάζει στο τρίτο μέρος της συνάντησής μας, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω τη δεύτερη παράγραφο, το δεύτερο κομμάτι να το πω έτσι, από το άρθρο του Μέτρ Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει και μια συγγνώμη από το κοινό για την δεύτερη ματιά του, τις σκέψεις του για την Οδύσσια.

0: Ωραίο τραγούδι, σε ξυπνάει. Με κίνδυνο να διαψεύσω τον εαυτό μου, γράφει ο Μέτερ, που κατέκρινα ως απόπειρα εξημέρωσης από την πολιτική ορθότητα τη μαύρη του Ελένη, εν τέλει σκέφτομαι ότι έχει ενδιαφέρον ότι ο Όμηρος και η Οδύσσια του γίνονται ταινία που απευθύνεται στο μεγάλο κοινό. Δεν έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν θα τη δω. Προτείνω να τη δεις, αγαπητέ μου Τάκη. Οπότε μπορώ ακόμη και σήμερα να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Όμως δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει το γεγονός ότι ένα κλασικό έργο της ελληνικής και της παγκόσμιας γραμματείας, ένας πυλώνας του πολιτισμού μας, προκαλεί ακόμη το ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ζουμί. Αυτό είναι απόλυτο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Στις παραδέκα με τον Δημήτρη Δανίκα. Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να τρέξετε, για όσους και όσες δεν ακούσατε, να τρέξετε στον Δημήτρη Δανίκα στην συζήτησή μας από τις παρατέταρτο και μετά. Συνεχίζω όμως με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο στο δεύτερο κομμάτι του άρθρου. Μια ταινία που έρχεται να μας υπενθυμίσει τη δύστυχη μοίρα του κλασικού πολιτισμού στον σύγχρονο κόσμο. Όταν μαθαίνεις ότι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής αποκλείεται ο Όμηρος επειδή παραβαίνει τους κανόνες της πολιτικής ορθότητας. Όταν διαπιστώνεις πως ο κλασικός κόσμος δεν αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο της γενικής παιδείας. Όταν ο δυτικός πολιτισμός τον αντιμετωπίζει ως βάρος που δεν ξέρει πώς να το βολέψει στον πολυπολιτισμικό μας κόσμο, δεν μπορείς παρά να αντιμετωπίσεις με ανακούφιση την απόπειρα του Νόλαν. Αυτά τα μεγάλα έργα που τα αντιμετωπίζουμε πλέον μόνο ως αντικείμενα επιστημονικής ερεύνης, για δες πως ήταν κάποτε οι άνθρωποι και τι σκέπτονταν, συσσαγωγικά όλο αυτό, επιβίωσαν μέσα στους αιώνες επειδή οργάνωναν τη συλλογική ευαισθησία. Σήμερα οι περισσότεροι, συνεχίζει ο Θεοδωρόπουλος, ακόμη και όσοι τα διδάσκουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, πιστεύουν πως ο πόλεμος έχει χαθεί και δίνουν μάχες οπισθοφυλακής ελπίζοντας την επιβίωσή τους. Δεν έχουν άδικο. Όμως απόπειρες σαν αυτή του Νόλαν αποδεικνύουν ότι οι ληστριγόνες και οι κύκλοπες εξακολουθούν να στοιχιώνουν τη φαντασία μας και ότι η περιέργεια του Οδυσσέα που τον παγίδευσε στις περιπλανήσεις του γονιμοποίησε έναν ολόκληρο πολιτισμό. Όσο για τη μαύρη Ελένη, ας την αποδώσουμε στον υπερβάλλοντα ζήλο του Νόλαν, διότι όπως είναι σίγουρο ότι δεν υπήρξαν κύκλοπες, άλλο τόσο είναι πως η σπαρτιά της Ελένη ανήκει στη λευκή φυλή. Είναι όμως τόσο το εύρος της ταινίας που πιάνει όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θα πει παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση γιατί είναι ο αμερικανικός κινηματογράφος παγκοσμιοποιημένος, γιατί ένα προϊόν θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Τι θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη? Η ταινιάρα του Νόλαν. Ποιο είναι το θέμα της ταινιάρας του Νόλαν? Η Οδύσσια. Ποια είναι η Οδύσσια? Ο Όμηρος. Τι είναι ο Όμηρος? Ο Όμηρος είναι η κολόνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Θα μπορούσα να πω ο Όμηρος είναι αυτός που μας σώζει. Για να παραφράσω λίγο αυτό που έχει πει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, με τον οποίο ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα, 8 με 9 αν θέλετε να ακούσετε, για να είμαι ακριβής, 8 και κάτι με 9 και 3. 9 και 3 πήγε η ώρα, όταν παρέδωσα για το διάλειμμα, η συνέντευξή μας με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Όταν τελειώνει το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των κυριών, ρωτούν τον τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά, όταν τελείωσε η συνέντευξή τους, λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη που έδωσε στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, τελικά τι μας έσωσε, κύριε διοικητά? Και ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας στρέφει το βλέμμα του στον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας μας έσωσε τότε από το να μας πετάξουν από την Ευρώπη, κάτι ηλίθιοι στον τόπο, κάτι απατεώνες που υποδίονταν τους πολιτικούς. Δεν θέλω να βάλω το πολιτικός απατεών για να το κάνω πιο γλυκό το απατεών. Όχι, κάτι απατεώνες που σας κορόιδεψαν και σπεύσατε ευκόλως να δεχτείτε το ότι σας κοροϊδεύουν και σας περνούν για γίδια. Να με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο έτσι επιθετικός στους χαρακτηρισμούς, αλλά η ζωή με κάνει έτσι. Λοιπόν, και η ηλικία μου να σας πω την αλήθεια, ότι όσο μεγαλώνει κανείς τόσο πιο ελεύθερος νιώθει να μιλάει. Καταλάβατε, και επειδή δεν θέλω να ακολουθώ την χαλβαδέ δημοσιογραφία, προτιμώ μια δημοσιογραφία που έτσι να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, κάτι απατεώνες λοιπόν που υποδίθηκαν τους πολιτικούς σας είπαν και σπεύσατε να πείτε να βγούμε από την Ευρώπη και διάφορες τέτοιες μην πω τι. Λοιπόν, αυτός ο Παρθενώνας μας έσωσε και αυτός μάλλον μας σώζει, παρά το γεγονός ότι όπως θα έγραφε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, εμείς δεν μπορούμε να γυρίσουμε την Οδύσσια του Νόλαν, την Οδύσσια τη γυρίζει ο Νόλαν και αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή εμείς καρπούμεθα αυτόν τον πολιτισμό και μας κρατάει ορθίους, αλλά άλλος παίρνει την υπεραξία αυτού του πολιτισμού. Το είπε ο Δανίκας προηγουμένως. Σε τρεις πρώτες μέρες προβολής η ταινία έκανε 200 εκατομμύρια δολάρια. Αν γίνεται κατανοητό έτσι, και προφανώς θα περάσει τα δις αυτή η ταινία. Και αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, τώρα, προτού περάσω στον Ζαχαρία Ζούπη, που είναι ο πρώτος που θα είναι ο προσκεκλημένος μας για αυτήν την ώρα, κάνει προσπάθεια στο Πασόκ. Και λέει έχουμε πρόγραμμα. Μάλιστα. Μετά από 2 χρόνια περιπλανήσεων το Πασόκ, λαθασμένης πολιτικής πέρα για πέρα, πολιτικής πρακτικής, ανακάλυψαν ότι έχουν πρόγραμμα. Μάλιστα. Δίνω το λόγο στην κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί πάνω στην κυρία Διαμαντοπούλου θα οικοδομήσω ένα μικρό σχόλιο.
2: Την τελευταία εβδομάδα το Πασόκ μίλησε με τους μικρομεσαίους, ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Μίλησε με τους συνταξιούχους. Χθες έκανε το πρόγραμμα της παιδείας. Που εάν είχαμε κάνει αυτά που λέγαμε για την παιδεία τότε, δεν μιλούσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα, γιατί θα ήταν αλλιώς τα δημόσια. Βάλαμε θέμα για την Άξο, για το λιμάνι, το οποίο πάνε να καταργήσουν στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, το λιμενικό ταμείο. Κάνουμε μια προσπάθεια για τους μελισσοκόμους και το μέλι. Μιλάω για τις τελευταίες μέρες, έτσι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Μιλήσαμε για όλα τα αθλητικά κέντρα και ο τομέας μας αναφέρθηκε στα προβλήματα του ελέγχου τους. Είδαμε τους εξαγωγείς. Πήγανε οι άνθρωποι και είδαν το ελεκτικό συνέδριο σήμερα, γιατί μιλάμε για τη συνταγματική αλλαγή. Και μπορώ να σας πω άλλα 10 πράγματα. Δεν θα πετάξουμε λοιπόν καμιά μεγάλη ζαριά, ούτε θα βγάλουμε κανένα λαγό. Αυτό που κάνουμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο έντονα και όλο μες το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να έρθει ο Σεπτέμβρης, είναι να βρεθούμε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα και στην κάθε ομάδα, γιατί πίσω από αυτά που σας είπα είναι άνθρωποι.
0: 2 παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η υποδέστερη, η άλλη είναι η κεντρική. Αρχίζω με την υποδέστερη. Πεθαίνω, λιώνω όταν η κυρία Διαμαντοπούλου μου εμφανίζεται σοσιαλίστρια, ότι αν είχαν κάνει τέτοιο πρόγραμμα και είχαν αναβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια, δεν θα χρειαζόμασταν αυτά τα μη κρατικά. Πεθαίνω, λιώνω όταν γίνεται αυτό το σέρβις του λαϊκισμού. Αν την είχα εδώ απέναντί μου, θα έλεγα κυρία Διαμαντοπούλου, όχι κι εσείς. Το καταλαβαίνω, όλοι οι υπόλοιποι πουλήστε λαϊκισμό, πουλήστε εμπόρευμα, αλλά όχι κι εσείς. Δηλαδή νιώθω, ρε παιδί μου, ένας δεν υπάρχει. Ένας που να είναι κανονικός. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Έχει φτιάξει μια σειρά προγραμμάτων, έχει πρόγραμμα το Πασόκ, μάλιστα. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα, ξέρει κανείς? Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν θα υποδηθώ εδώ τώρα τον αυτό ότι θα καθίσω να διαβάσω όλα τα προγράμματα του Πασόκ. Να με συγχωρείτε. Μάλλον δεν θα το κάνω. Αν πούμε την αλήθεια, δεν θα το κάνετε κι εσείς. Θέλετε όμως να ξέρετε, και εγώ θέλω να ξέρω τι λέει το Πασόκ. Τι λέει το Πασόκ για τους μικρομεσαίους, παιδί μου? Μία πρόταση. Δύο το πολύ. Τι λέει για την δημόσια εκπαίδευση, για όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν τόσα εργαλεία σήμερα. Βρίθουμε εργαλείων. Θες TikTok, θέλεις Insta, θέλεις X, θέλεις Facebook. Χάθηκε ο κόσμος, κυρία Διαμαντοπούλου, όλοι μαζί να αναθέσετε εκεί σε 3-5 παιδιά νέους που έχετε εθελοντές ή επαγγελματίες. Πάρτε επαγγελματίες να σας κάνουν κάρτες, να σας κάνουν να οπτικοποιήσουν με έναν τρόπο τις προτάσεις, να ξέρουμε το Πασόκ για την ανώτατη εκπαίδευση λέει. Μία πρόταση, όχι 10, γιατί δεν θα κατατιστημάται κανείς. Δηλαδή σας βλέπω παλεύετε να πείτε έχουμε προτάσεις. Ποιες είναι αυτές τις προτάσεις? Δηλαδή τι λέτε, τι λέει το Πασόκ σήμερα? Έχουμε προτάσεις. Okay. Ζαχαρία Ζούπης, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έγραψες προχθές την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, τα αποτελέσματα της έρευνάς σου για το Λίμπερα, έτσι?
3: Ναι.
0: Και το δεξιά. Πιο εμβριθής ανάλυση της κεντροδεξιάς δεν έχει υπάρξει ως τώρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ μου φίλε.
3: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
3: Ευχαριστώ.
0: Μία περίληψη δημοσιεύεται σήμερα, αλλά να πω εκεί στον εκδότη Θανάση Μαυρίδη να ξαναβάλει με έναν τρόπο κάπου το άρθρο σου αυτό. Γιατί το ψάχνα και το βρήκα. Στο πορτφόλιό σου δεν είναι. Κοίταξε
3: ναι,
0: λίγο.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, δεν είναι. Και
3: η πλήρη ανάλυση.
0: Η πλήρης ανάλυση δεν είναι. Δεν είναι. Σήμερα έχεις μια περίληψη της πλήρους αναλύσεως, ναι, αλλά ναι. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία δουλειά που πρέπει να διαβαστεί για όσους ενδιαφέρονται για την κεντροδεξιά. Έτσι, για όσους δεν λέω πόσοι είμαστε, όσοι είμαστε. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν, σε ακούμε τώρα. Γι' αυτό σε κάλεσα. Για να μιλήσουμε επί της ερεύνης αυτής. Ορίστε.
3: Καταρχάς, η έρευνα εδραιώνει, ας πούμε, και πάλι την άποψη, την γνωστή, ότι η κεντροδεξιά συνεχίζει να έχει μια πολιτική κυριαρχία. Έχει τα προβλήματά της, έχει τα λαβώματά της, έχει μια πολιτική κυριαρχία.
0: Πώς το είπες, όχι λαδώματα, λαβώματα, έτσι.
3: Λαβώματα, ναι, της πληγίας.
0: Αστεία.
3: Ζούμε και σε περίεργες.
0: Αστεία, όχι, γι' αυτό σου λέει, ακούστηκε κάπως, θέλω να το διευκρινίσω. Είναι μικρή διαφορά μεταξύ του Β και του Δ, αλλά εσύ είπες λαβώματα ή χρησιμοποίησες το Β. Εντάξει.
3: Ακριβώς. Ουσιαστικά η κυριαρχία αυτή αρχίζει και εδραιώνεται από όσα ζήσαμε την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σήμερα, άρα, αν δεν δούμε τι προηγήθηκε την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Και δύο παραγράφους σου χρησιμοποίησα στη συζήτηση που είχα σήμερα το πρωί στις 8 και κάτι με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Δύο από τις προτάσεις, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεις. Για πάμε λοιπόν. Αλλά υπάρχει και έλα στην αντίφαση. Ναι, λέμε ότι και το δεξιά είναι ένα πράγμα συγκροτημένο που έχουμε μπροστά μας, αλλά πώς το λένε, αλλά ποιο είναι η αντίφαση εκεί, ποιο είναι το ζόρι της και το δεξιάς.
3: Ωστόσο, αυτή δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ως ότι θα ισχύει στο έπακρον, αν δει τους κινδύνους τους οποίους έχει μπροστά. Καταρχάς, σε μεγάλο βαθμό αυτή οφείλεται η κυριαρχία στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και στο ότι φαίνεται ακόμα να είναι η μόνη δύναμη που συμφωνεί, διαφωνεί. Κάποιος έχει ένα σχέδιο για το μέλλον. Αυτά φαίνεται μαζί με τη σταθερότητα και την κυβερνησιμότητα ότι ήταν οι παράγοντες οι οποίοι έχουν επιδράσει στην εικόνα αυτή. Και πρόσεξα, ενώ το 25% σήμερα είναι ικανοποιημένο αυτή την κυριαρχία, σαν αποτέλεσμα διαφόρων προβλημάτων που θα αναφέρουμε, το 46% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι η κεντροδεξιά σίγουρα ή μάλλον θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια.
0: Κάτ που λέμε, διακοπή, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζαχαρία Ζούπης, Opinion Poll, η εταιρεία στην οποία εκπροσωπεί τώρα ο κύριος Ζούπης. Διάλειμμα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
0: Για να συνεχίσω το μήνυμα, η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και παρέχεται, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο λόγω εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε ποσοστό έως 80%, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα 2 έτη, συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησης και διάρκεια από 2 έως 12 έτη ανάλογα με τη μορφή χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών.
4: σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40%.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
11: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26

0: επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερνής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερνής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερνής σε ανεβάζει. Ερνής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Στην Ισπανία, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών όταν το πάνω μέρος της κατασκευής που είναι στο κέντρο αυτού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Η ήττα της Αργεντινής σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ στο κέντρο του Buenos Aires. Σε 12 συλλήψεις και προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δύο παρατηρήσεις πρωτού συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Ζαχαρία Ζούπη. Πρώτα απ' όλα αδίκησα το liberal.gr, αδίκησα το site διότι εγώ φταίω. Κακώς δεν το είδα. Στο site, αγαπητέ Ζαχαρία, έχουν ολόκληρο αφιέρωμα για την κεντροδεξιά. Λοιπόν, και εκεί δημοσιεύονται
6: όλα τα κείμενα.
5: Ναι, όλα τα κείμενα. Φταίω, δεν το είδα εγώ. Ναι. Και είναι εκεί και η έρευνά σου και όλοι όσοι έχουν αρθογραφήσει.
6: Είναι πολύ ενδιαφέροντα άρθρα.
5: Και άρθρα για την κεντροδεξιά, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, οπότε ανάμεσα στα άρθρα και στους προλόγους των άρθρων και στο σκέλος πολιτικής είναι το άρθρο σου. Λοιπόν, πάμε.
6: Λοιπόν, λέγαμε για τις αντιφάσεις. Μία αντίφαση λοιπόν είναι ότι ενώ οι μισοί περίπου πολίτες θεωρούν ότι η κεντροδεξιά θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια, ο ένας στους τέσσερις αξιολογεί θετικά τη σημερινή της κυριαρχία. Και αυτό συνδέεται με συγκεκριμένα προβλήματα που φθείρουν κατά κάποιο τρόπο την κυριαρχία της. Είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής κυρίως. Έχει ανέβει η διαφθορά στις επιλογές και το ότι εάν εμφανιστεί ισχυρή αντιπολίτευση βέβαια στο μέλλον, όπου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η δεύτερη αντίφαση είναι ότι η βασική απειλή μέχρι και τώρα που μιλάμε και μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, και ενώ περιμένουμε και πιθανά από ό,τι φαίνεται και ένα τρίτο, δεν προέρχονται τόσο από το πολιτικό πεδίο. Δηλαδή δεν φαίνεται οι ίδιοι πολίτες να θεωρούν ως βασικό κίνδυνο για αυτή την κυριαρχία τόσο την ενίσχυση της αντιπολίτευσης όσο τα προβλήματα που ανέφερα. Ακρίβεια, εισοδήματα, διαφάνεια και βέβαια τη φθορά που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση, η οποία είναι 7-8 χρόνια, τα φαινόμενα κόπωσης ή και μειωμένων αντανακλαστικών. Το τρίτο σημείο το οποίο έχει μία αντίφαση, αυτή η κυριαρχία εδραιώθηκε μετά το 15 σταδιακά, εξέφρασε τη σταθερότητα, η οποία είναι και το ισχυρό της σημείο, μία σιγουριά ότι κάπου πάει η χώρα. Ωστόσο, ας μην ξεχνιόμαστε, οι πολίτες κρίνουν με βάση το παρόν και τις προσδοκίες για το
5: μέλλον.
6: Για το μέλλον.
5: Εννοείται.
6: Και θα έλεγα ότι ένα ισχυρό ζητούμενο, πέρα, δηλαδή μαζί με τον απολογισμό που γίνεται όλο αυτό το διάστημα και φαντάζομαι θα γίνεται, αυτό που χρειάζεται είναι το αφήγημα, οι πέντε δεσμεύσεις να το πούμε απλά, ότι εάν τρίτη η θητεία, τι θα αλλάξω στην Ελλάδα. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Όπως το περιμένουν και αυτά άλλα κόμματα, αλλά δεν το βρίσκουν, δεν είναι.
5: Ναι.

0: Και γι' αυτό δεν έχει εναλλειωθεί μια εναλλακτική πρόταση σοβαρή διακυβέρνηση μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό συνδέεται και με την επαφή και με την εκπροσώπηση των νέων ηλικιών. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή από το... Έβλεπα τις εκλογές, τα exit poll του 23. Από αυτά που πήρε η Νέα Δημοκρατία τα ποσοστά στις ηλικίες 17, 24, 25, 34, αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις βρίσκουμε περίπου τα μισά ποσοστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί η φθορά από τις άλλες
1: ηλικίες. Τι ζητούν οι άνθρωποι, τώρα πάμε στο τι ζητούν και κυρίως η έμφαση στους νέους. Μισό λεπτό, εδώ το έχεις γράψει έτσι με μαύρα γράμματα που λέμε με τα bold. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λες, παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι πολίτες δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Γιατί ακούω διάφορους τώρα που μιξοκλαίνε τι θα γίνει με τους δεξιούς και την πατριωτική δεξιά και διάφορα τέτοια. Παραμύθια τώρα, δεν απασχούν κανέναν όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λες εσύ, αντίθετα, προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων κόμμα, κοινωνικής ευθύνης κόμμα, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Ναι, και μάλιστα οι νέοι, με έναν πραγματισμό που τους διακατέχει. Γιατί θα είναι λάθος αντίληψη να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή τους, για το παρόν και το μέλλον. Σε αυτά τα προκρίνουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή απομακρύνονται από ιδεολογικές διαφορές. Σκέψου ότι στους ανθρώπους μέχρι 35 ετών σχεδόν ένα 30% απαντά όταν τους ρωτάμε αυτοκαθορίζεστε δεξιή, αριστερή, κεντροαριστερή, τι τέλος πάντων. Μας απαντά... Δεν νομίζουμε ότι έχουν και τόσο ρόλο αυτές οι ιδεολογικές διαφορές. Άρα ζητάνε αποτελέσματα για τη ζωή τους και σχέδιο για το μέλλον πάνω σε αυτό το μείγμα που ανέφερες και εσύ πριν.
1: Ναι. Άρα αυτό που ζητάνε από τον Μητσοτάκη επί της ουσίας, εγώ βλέπω να πάμε να βγάλουμε μια, όπως έλεγα προηγουμένως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, στην οποία, επειδή μου γράφουν κάποιοι ότι την εκτιμούσες, μου λένε, ότι την έχεις περί πολλού. Μα την έχω περί πολλού, απαντώ σε έναν ακροατή εκεί που μου κάνει ειρωνία. Βεβαίως και την έχω. Και αυτό επειδή ακριβώς επειδή της έχω ιδιαίτερη εκτίμηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δεν θέλω να πηγαίνει με τον εσμό των λαϊκιστών. Γι' αυτό και την ξεχωρίζω από όλο το υπόλοιπο πράγμα. Και όταν λέω λαϊκισμό, δεν εννοώ μόνο τον πασοκικό ή του Τσίπρα του λαϊκισμού. Εννοείται και τον νεοδημοκρατικό λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι το ίδιο παντού. Λοιπόν, άρα, Ζαχαρία μου, αυτό που ζητάμε οι περισσότεροι, και να συνταχθώ και με τους νέους που η ζωή είναι μπροστά τους, τόλμησε φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, Πρωθυπουργέ. Άνοιξε την αγορά, μην την κλείνεις.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, μην την κλείνεις γιατί την έκλεισες, αλλά άνοιξε την, καλέ μου, άνοιξε την. Δηλαδή, πώς θα το πω, κι άλλοι, τι να πω, σε κάθε τομέα. Το έλεγε, τόσο καθαρά το είπε σήμερα ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Στουρνάρας επί της ουσίας, όπως το έλεγε, ξανά άκουγα πάλι σαν να είχα στο μυαλό μου, μου επανέφερε στο μυαλό αυτό που πρωτοείπε αυτός ο Τόμσεν, το θυμάσαι τον Πόουλ Τόμσεν που ήρθε, τι είπε? Ανοίξτε την αγορά να έρθουν και άλλοι να επενδύσουν. Βεβαίως.
0: Εν ολίγης, αν μου επιτρέπετε.
1: Και κλείνω, Ζαχαρία μου, και βεβαίως ο σοβιετικού τύπου καπιταλισμός στην Ελλάδα των 5-10 επιχειρηματιών είπε: είναι δυνατόν, εμείς είμαστε εδώ. Παρακαλώ, ορίστε, δικό σου.
0: Όχι, δεν είπε. Θα έλεγα δηλαδή αυτό, θα το συνόψα και ιδιαίτερα για την απαιτητικότητα των νέων ανθρώπων. Δεν θέλω από το κράτος γενικά να με βοηθήσει. Θέλω να μου δημιουργήσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις να δημιουργήσω.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους φαίνεται αυτό. Και σε όλες τις ηλικίες παραγωγικές, αλλά θα έλεγα ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους.
1: Δεν θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι τα παιδιά. Δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Θέλουν προϋποθέσεις. Μπράβο. Ακριβώς. Ανάπτυξη κτλ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά στις αξίες των ανθρώπων που επιλέγουν και το δεξιά, Ζαχαρία?
0: Κοίταξε, θα συνοψίσω.
1: Επειδή υπάρχει τώρα μια ιστορία ότι έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να προωθήσει το δεξιό χαρακτήρα και όλα αυτά. Δηλαδή, στον κόσμο που εσύ μετράς, που τους μετράς και ποιοτικά, αυτό εννοώ, ζορίζονται να δουν πόσο δεξιό. Δηλαδή, το δεξιόμετρο παίζει σημασία, έχει ρόλο ή όχι.
0: Πάρα πολύ λίγο σε πολύ μικρή ζώνη.
1: Μάλιστα.
0: Της κοινωνίας. Σου λέει εγώ θέλω βιωτικό επίπεδο, ευκαιρίες, μεταρρυθμίσεις, κράτος δικαίου, κοινωνική συνοχή και ατομική ελευθερία, ατομική ευθύνη, που ειδικά η λέξη ατομική ευθύνη, ξέρεις πολύ καλά από τα ρεπορτάζ σου σε κάθε θέμα, είναι σχεδόν ενοχοποιήσιμη στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, η ατομική ευθύνη, μην τολμήσεις και μιλήσεις για την ιερή αγελάδα του εργαζόμενου και την ιερή αγελάδα της ατομική ευθύνη. Δεν υπάρχει στον τόπο. Για όλα φταίει το κράτος. Εννοείται. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Αλίμονο.
0: Ενώ είναι στις πέντε μαγικές λέξεις που αναδεικνύονται από την έρευνα. Σε αυτό που ζητάνε οι άλλοι. Σε επίπεδο αξιών. Και σε επίπεδο τι πρέπει να γίνει.
1: Να αναδειχθεί ατομική ευθύνη, λοιπόν. Αυτό λένε.
0: Ατομική ευθύνη, ατομική ελευθερία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δώσ' μου ευκαιρίες με μεταρρυθμίσεις. Με το πώς θα κάνεις τα πράγματα, ναι.
1: Άρα,
0: την
1: ο
0: αγορά
1: Μητσοτάκης...
0: θα δημιουργήσω.
1: Μάλιστα. Άρα ο Μητσοτάκης δεν κρίνεται αν είναι λίγο δεξιός, πολύ δεξιός, καθόλου δεξιός ή τι είδους δεξιός είναι, ας πούμε, καθόλου, ναι. Δεν μετράται η δεξίλα του, όσο η υποχρέωσή του, αν θέλει να πάει παρακάτω, να τολμήσει μεταρρυθμίσεις. Και να πει από τώρα ποιες θα κάνει όμως, δεν πρέπει να δεσμευτεί ή όχι.
0: Μα προφανώς το θέμα δεν είναι να κάνει έναν καλό απολογισμό. Το θέμα είναι...
1: Πες το έτσι φίλε, γιατί εγώ αυτό ζητάω. Πες μας τι θα κάνεις για να σε ψηφίσουμε.
0: Ζητάς τρίτη θητεία. Ας πούμε ότι ήσουμε και ο πιο τέλειος. Τι θα μας κάνεις, γιατί να σε ξαναψηφίσουμε.
1: Σωστά.
0: Τι θα φτιάξεις τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και αν θέλεις επικοινωνιακά, εδώ βλέπω και τη μεγαλύτερη δυσκολία μέχρι στιγμής από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου.
0: Να σε καλά.
1: Νομίζω για αυτή τη φάση τα είπες όλα. Νομίζω κλείνουμε για αυτή τη φάση. Δεν ξέρω, θα τα ξαναπούμε από τον Αύγουστο, πρώτο Θεός. Αλλά δεν ξέρω αν χρειαστεί μέσα στην εβδομάδα να επανέλθεις, αλλά τα έχεις πει όλα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο liberal.gr μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Υπάρχει στήλη που αφορά στον προβληματισμό, στο διάλογο που έχει ανοίξει το liberal.gr για το μέλλον της κεντροδεξιάς. Και εκεί σε περίοπτη θέση, έσφαλα εγώ προηγουμένως που δεν το είδα και είπα ότι δεν υπάρχει, θα διαβάσετε την εξαιρετική έρευνα με ποιοτικών δεδομένων, όχι ποσοτικών. Τα ποσοτικά είναι εντάξει, φωτογραφία της στιγμής που λέμε. Ποιοτικών δεδομένων της Opinion Poll για την κεντροδεξιά στην Ελλάδα. Μια εξαιρετική έρευνα, έτσι όπως την αποτυπώνει ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και το δεύτερο λάθος που έχω κάνει ως τώρα είναι ότι δεν είπα χρόνια πολλά Ηλία μου. Χρόνια πολλά Ηλία. Γερός, δυνατός, κάθε καλός, τον Ηλία απευθύνομαι, που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Να έχετε υγεία στη ζωή σας και να προχωρείτε. Ο Ηλίας Αντεπλής από εμάς εδώ χρόνια στην τεχνική διεύθυνση. Λοιπόν, διάλειμμα και έρχεται ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Αλλά από την Εθνική υπάρχει κάτι ακόμη. Η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και για τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Από το σόου του ημιχρόνου στο χθεσινό τελικό. Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, έγινε της κόλασης.

0: Λογικά έπρεπε να κατέβει και ο πρόεδρος να κάνει ένα χορευτικό, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ήταν χθες στο σόου. Δηλαδή θα θυμόμαστε αυτόν τον τελικό του 2026 από έναν θείο ο οποίος δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του να τη σηκώσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας που κέρδισαν τον παγκόσμιο κύπελο. Και ένας άλλος κύριος, ένας άλλος, δύο θείοι σκοτώνονταν και ένας έσπροχνε τον άλλον να κατέβουν από την εξέδρα που ήταν πάνω οι άνθρωποι που κέρδισαν το κύπελο. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μα πόσο θίτσος! Τώρα είναι βέβαια μεγάλη ντροπή και κρίμα ολόκληρο κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που προσωπικώς τιμώ, υπολείπτομαι και διάφορα τέτοια, να εκπροσωπούνται σε επίπεδο Προέδρου και ο πλανήτης από έναν θείο που δεν άφηνε την κούπα από τα χέρια του. Έλεος. Πόσο εγώ, ρε παιδί μου, άνθρωπος, έφευγαν όλοι να ήταν μόνος του και να κουνιόταν όπως η Λατινοπούλου να κάνανε σόου παρέα. Αντώνης Καρπετόπουλος, καλημέρα σας Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πρέπει να γράψει βιβλίο γι' αυτό, Αντώνη, για τον... μόνο για αυτή τη σκηνή εκεί πάνω με τους θήτους που σπόρχονται είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Φίλε, τι να σου πω.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Αλλά φαίνεται ότι οι απονομές γενικά, Άρη μου, είναι ένα βιβλίο που μόλις δηλαδή. Και δημιουργούν και ένα...
0: Έχουν τέτοια σπροξήματα, έχουν ξαναγίνει.
1: Όχι, αλλά ναι. Σου θυμίζω ότι παραδείγματος χάρη ο Πούτιν τους είχε βάλει όλους να βρέχονται και είχε βάλει ένα δικό του που του κράταγε την ομπρέλα μόνο τον ίδιο στην απονομή το 18. Στην απονομή το 22 έπρεπε να ντυθεί σαν ο Δάραβας ο Μέση για να γίνει η απονομή, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να ανεβεί ο Σιήχης να κάνει την απονομή ο Αλφανή. Γενικώς δηλαδή στις απονομές γίνεται ο χαμός, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Τραμπ τον έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά για τον επόμενο. Τώρα δεν ξέρω δηλαδή. Ο βασιλιάς της Ισπανίας που θα είναι ο οικοδεσπότης τυπικά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, τι μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, να βγει με άλμαξες και τέτοια. Δεν είναι και τέτοιοι βασιλιάδες οι Ισπανοί.
0: Ναι, τώρα μπορεί η Ισπανία μόνη της να σηκώσει τέτοια διοργάνωση μετά.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι μόνη της. Θα είναι και η Πορτογαλία και το Μαρόκο.
0: Και το Μαρόκο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν το διοργανώσει, ξέρω το Μουντιάλ, ας πούμε, η Αυστραλία, ξέρω, η Αίγυπτος, ας πούμε. Η Αίγυπτος, η Κίνα,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε το Μουντιάλ να το διοργανώνει μια ομάδα μόνη της. Και υπάρχει αυτή η Σαουδική Αραβία η οποία είναι να το διοργανώσει. Αν θυμάσαι, υπήρχε εκείνη η περίεργη ιστορία όπου είχε προκύψει ένα φάκελο που ήταν και η Ελλάδα μέσα στην διοργάνωση.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Ποτέ δεν μάθαμε ούτε πώς ξεκίνησε ούτε πώς τελείωσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι Σαουδάραβες ισχυρές δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Έχω μεγάλες αμφιβολίες, ειδικά αν. Αυτά τα σχέδια για ακόμα περισσότερες ομάδες και τα λοιπά γίνουν πραγματικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τότε έχουμε.
0: Πάντως εμένα δεν είδα πολλά μάτσα. Αυτά που είδα όμως τηλεοπτικά, ναι. Δηλαδή οπτικά είναι, τι να σου πω, πάνω και από το FIFA το παιχνίδι. Ενώ το,
1: ναι, ναι.
0: Πώς το λένε, τις...
1: Εντάξει,
0: το ψηφιακό, αλλά νομίζω αλλάζει, πρέπει να αλλάξει και το. Δηλαδή, τώρα πια το Champions League μπροστά στην σκηνοθετική αντίληψη του Μουντιάλ θα είναι βαρετό το Champions League.
1: Σε όλες προς σκηνοθετική αντίληψη έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, οι σκηνοθέτες κάνανε όργια. Δηλαδή,
0: απίθανα πράγματα. Ναι, πράγματα.
1: Το 2-1 των Αργεντίνων στο παιχνίδι με την Αγγλία, οι επιλογές των πλάνων είναι μία μικρού μήκους ταινία. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ένα λεπτό, ας πούμε, σου δείχνει ο τύπος τα πάντα.
0: Ναι.
1: Με φοβερές επιλογές.
0: Μα σου ένιωθες ότι μπορείς να πιάσεις τον παίκτη που εκτελεί κόρνερ. Δηλαδή, τι να σου πω, πράγμα έτσι να είναι η κάμερα εκεί δίπλα του. Πόπα, απίθανο πράγμα. Απίθανο.
1: Ναι. Αυτό από αυτή την άποψη είναι πραγματικά τρομερό. Όπως είναι τρομερό και δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια, την κάνουμε άλλη φορά. Αυτό το πράγμα που γίνεται πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραγωγή των βίντεο. Όπου φτιάχνουν πλέον βίντεο στα οποία εμφανίζονται τα πάντα, από ας πούμε γκολ που δεν μπήκαν ποτέ, μέχρι διαιτητικές αδικίες. Εγώ απορώ με τα παιδιά, κάποια στιγμή θα μεγαλώνουν και θα βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν θα έχουν καμία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις την πραγματικότητα.
0: Από το ψηφιακό, από την ψηφιακή. Ναι.
1: Αλλά παρ' όλα αυτά το ποδόσφαιρο αντέχει, δηλαδή θέλω να πω ότι είδαμε.
0: Ίσως και ο άνθρωπος τότε, όταν δεν θα υπάρχουμε εμείς, να αναπτύξει άλλες ικανότητες για να μπορεί να μπαινοβγαίνει στην ψηφιακή και στην πραγματική πραγματικότητα.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Είδαμε πάντως δύο τελικούς, το μικρό και τον μεγάλο, που ήταν τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Και νομίζω ότι εγώ θα κράταγα αυτό έτσι στο φινάλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για το φινάλε λέω ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, κέρδισαν οι Ισπανοί, δηλαδή κέρδισε το ποδόσφαιρο, κέρδισε η ομάδα γιατί προσπαθούσε να παίξει από την αρχή μέχρι το τέλος, η οποία έφτασε στην παράταση γιατί απέναντι την πλευρά υπήρχε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Αν θέλει και μια άμυνα ψυχωμένη κτλ., αλλά τίποτα άλλο. Και υπήρξε και μια αποθέωση του Μέση αποδεσμευμένη ορθώς. Χάρη τη πραγματικότητα, εν προκειμένου, από το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε, έχασε με την Αργεντινή το παιχνίδι, αλλά ο ίδιος είναι ένας μεγάλος νικητής. Δηλαδή, η κρίση, ας πούμε, η τελική κρίση, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο χειροκρότημα, ας πούμε, όχι του γηπέδου μόνο, αλλά της ανθρωπότητας ποδοσφαιρικής γενικά στον Μέση, έπρεπε να είναι αυτού του είδους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, να μην συνδέεται με την έκβαση του τελικού. Ο Μέση ήταν υπεράνω του παιχνιδιού χτες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή το κομμάτι του το δικό του το είχε κάνει οδηγώντας την Αργεντινή εκεί. Είχε εισπράξει το μέγιστο νομίζω θαυμασμό του κόσμου και του έμενε ένα τελευταίο χειροκρότημα ενδεχομένως πικρό για τον ίδιο γιατί ο παίχτης παίζει για να κερδίζει πόσο μάλλον ένας τέτοιος παίχτης αλλά κατά τη γνώμη μου δίκαιο σε σχέση με τη γενικότερη καριέρα του. Δηλαδή έπρεπε κατά κάποιο τρόπο στα μάτια μου η καριέρα του και το χειροκρότημα να μην έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο έπρεπε να το κερδίσουν οι Ισπανοί, γιατί είχαν διάθεση να παίξουν και γιατί ήταν και καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Τα όλα μου άρεσαν εμένα σαν φινάλε.
0: Ναι.
1: Όπως κρατάω και το μικροτελικό και αυτό το 6-4, ως απόδειξη του τι περίπου θα ήταν το ποδόσφαιρο αν δεν υπήρχαν οι προπονητές και αν δεν υπήρχε πίεση αποτελεσμάτων. Δηλαδή, οι παίχτες είναι τόσο τρομεροί αθλητές πια, που μπορεί ένα παιχνίδι να λήξει 6-4 και να έχει και άλλες 5-6 ευκαιρίες σε κάθε ομάδα. Αρκεί να μην υπάρχει πολυσκοπιμότητα. Εμένα υπάρχει πάρα πολύ χειρόφρενο, το οποίο όμως όταν θέλεις να φτάσεις σε μια νίκη στοχευμένη, όταν δεν παίζεις δηλαδή στη λογική του όσα πάνε και όσα έρθουν, κάποιος θα κερδίσει ή κάποιος θα χάσει, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτό ήταν το πραγματικό ποδόσφαιρο που είδαμε, ήταν το ποδόσφαιρο της Ισπανίας, που έπαιξε πάρα πολύ.
0: Πώς εκπαιδεύονται αυτοί οι Αντώνιοι?
1: Είναι φοβερό, φοβερό. Είναι η σχολή. Είναι η τελευταία σχολή που υπάρχει στον κόσμο. Σχολή που την έννοια ότι
0: αυτή είναι μαθηματικά εκεί. Αυτή ήταν μαθηματικά εκεί. Δηλαδή, πώς πω έτσι, ο τρόπος ανάπτυξης.
1: Άρη μου, είναι πριν από το χτεσινό. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία τα παίρνουν από μικρά, τα βάζουν σε μια σχολή, τα βάζουν σε ένα σύστημα, τα βάζουν σε μια νοοτροπία, τα βάζουν να μαθαίνουν ένα πολύ συγκεκριμένο ποδόσφαιρο και αυτό μετά το εισπράττουν. Δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα είναι μία μέρα στη δουλειά, έστω και αν είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, φαίνεται από το γεγονός ότι αυτοί έχουν 38 ολόκληρα παιχνίδια να χάσουν. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Δηλαδή, να έχουν μέσα σε αυτά τα 38 παιχνίδια να υπάρχουν τελική στο Πανευρωπαϊκό που κέρδισαν, τελική στο Μουντιάλ που κέρδισαν και να τρέχουν ένα τόσο μεγάλο σέρι, προσοχή, όχι γιατί έχουν τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή η ποιότητα της ομάδας τους, ας πούμε, κάτι εξωφρενικό. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Αλλά δεν έχουν καλύτερους παίκτες, ας πούμε, από τη Γαλλία, δεν έχουν καλύτερους παίκτες από την Αγγλία, δεν έχουν καλύτερο υλικό. Έχουν όμως τον τρόπο τους, που είναι πάρα πολύ πιστοί σε αυτό. Δεν τους νοιάζει τι λένε οι άλλοι, δεν τους νοιάζει αν αυτό αρέσει, δεν αρέσει κτλ. Είναι αποδεκτό από όλους ως ποδόσφαιρο και το υπηρετούν όλες οι ομάδες. Δηλαδή, όλες οι ομάδες κατά κάποιο τρόπο παράγουν ποδοσφαιριστές για την εθνική Ισπανία.
0: Δηλαδή, η Λίγκα της Ισπανίας έχει αυτήν την αντίληψη σε όλες τις ομάδες.
1: Όλες τις ομάδες. Στις περισσότερες, εν πάση περιπτώσει. Ή σίγουρα στις πιο μεγάλες. Δηλαδή, η παραγωγή είναι αυτή που μετράει αρχικά. Η παραγωγή ποδοσφαιριστών και από εκεί και πέρα η παραγωγή πρέπει να γίνεται με σύστημα, πρέπει να ακολουθεί κανόνες δικούς μας, εθνικούς κανόνες και να έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν και αυτή την αντίληψη, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ομάδα και όχι μόνο με τη.
0: Καλές διακοπές, Αντώνη. Καλή ξεκούραση, Αντώνη. Να σε
1: καλά. Χάρη μου, καλά να είμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Κλείνω με το εξής. Ένας φίλος, ο 196, έτσι τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του, μου άφησε ένα μήνυμα για το αν έπρεπε να βάζουμε εμπορικά δικαιώματα στον Όμηρο. Δηλαδή να γίνουμε κάτι Τραμπ και να βάζουμε δασμούς σε όποιον χρησιμοποιεί τον Όμηρο. Λάθος εντελώς κατά την άποψή μου, αλλά θα απαντήσω αύριο. 196, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ σας αφήνω με δύο βιβλία από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ, η Αμπάρο Ντάβιλα με το βιβλίο της «Θρηματισμένος χρόνος, μετάφραση επίμετρο ζωή Γιαλιτάκη», και το βιβλίο του Σέριντάν Λεφανού με τον τίτλο «Ο μυστηριώτης Ένικος και άλλες ιστορίες, ανθολόγηση σε ανθολόγηση και μετάφραση Γιώργου Θάνου» από τις εκδόσεις Πρίντα, και από τις εκδόσεις Πρίντα είναι το, αυτό του, το βιβλίο του Λεφανού, και το, από τις εκδόσεις Ροές το βιβλίο της Αμπαρό Νταβιλά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 600.
5: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόβο της μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαρούσιος Ηράκλειο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κόνονος από το λιμάνι του Πειραιά προς την Αλυπέδου και στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκης στο Νέο Ψυχικό λόγω τροχαίου. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί έως 9 το βράδυ θα είναι οι επτάλεσεις φυλές του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν και με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως ο στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, καθώς ένα κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Στα 89 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας αύξηση 1%. Η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 0,6% στα 83 δολάρια. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε στον Sky ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3% υψηλότερο από τον μέσο όρο 2% της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης. Τόνισε ότι η λύση δεν είναι να μειώσει την ζήτηση, αλλά να αυξήσει την προσφορά. Έροντας όλα τα εμπόδια επιχειρήσεων στην χώρα, σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη της χώρας για μεγαλύτερη παραγωγή και υπηρεσιών και προϊόντων. Μήνυμα για τη συμπληρώση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έστειλε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι 20 Ιουλίου παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά του ολόκληρου του Ελληνισμού. Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα στέκει μετακίνητο το πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των ΗΕ για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών όταν το πάνω μέρος της κατασκευής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν συνολικά δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο 13χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε χθες παραμονή της εορτής του προφήτη Ηλία στον παράβλιο ιερού ναού προφήτη Ηλία στο νεοχώρι Καρδίτσας, με τον ιερέα, τον πρόεδρο του χωριού και έναν ακόμη κάτοικο να καταλήγουν σε αστυνομικό τμήμα. Αιτία του διαπληκτισμού ήταν το γεγονός ότι χθες είχε προγραμματιστεί γάμος στη συγκεκριμένη εκκλησία, ενώ η τοπική αρχή είχε προετοιμάσει τον χώρο για τη σημερινή εορτή. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της κοινότητας, ο ιερέας απέτυχε να αφαιρεθούν από τον χώρο όλα τα τραπέζια προκειμένου να γίνει ο στολισμός για τον γάμο. Οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν να βρουν συμβιβαστική λύση και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με τον πρόεδρο να καταλήγει και να καταγγείλει ότι ο ιερέας τον γροθοκόπησε και μάλιστα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον καυγά κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα και ο γάμος πάντως τελέστηκε κανονικά, αλλά με διαφορετικό ιερέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρετικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, η τελευταία εβδομάδα, η δική μου τουλάχιστον, πριν τις διακοπές.
1: Δημήτρη, είναι μια βασική εβδομάδα για σένα,
0: μόνο.
1: Καλή εβδομάδα για όλους μας.
0: Όπως τα έλεγε και ο φίλος μου ο Κούτρας με το Τζούνο, 4 και 1 μείνανε μέχρι τις διακοπές. Αλλά
1: μου όντως φαίνεται λίγο παλιακό αυτό, λίγο.
0: Πολύ. Είναι για όσους πηγαίναν στρατό. Σου θυμίζω που μετρούσαν τις μέρες αντίστροφα όταν ο στρατός είχε κάποια αξία, γιατί είχε και ένα διάστημα που πήγαινε στρατό. Γιατί τώρα έχει μειωθεί πολύ αυτό το διάστημα. Το πολύ ένας χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Και περνάει γρήγορα γιατί είναι και πολύ πιο εύκολη η θητεία σε σχέση με το παρελθόν. Κατά την άποψή μου, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις, σεβαστές. Να πούμε λοιπόν ότι φτάσαμε αισίως την 20η Ιουλίου. Είναι Δευτέρα, είναι του προφήτη Ηλία σήμερα, γιορτάζουν οι Ηλίες. Χρόνια πολλά σε όσους μας ακούν και εορτάζουν. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια.
0: Και απέναντί μας, για άλλη μια φορά, μας έχει κακομάθει προφανώς και εκείνος έχει ξεμείνει στην Αθήνα, είναι ο Γιώργος Βραχνός. Δημήτρης Γιαννίρης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτός μαζί μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια και Πέτρος Μωραΐτης στα τηλέφωνά μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800 170-174. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Πέτρου Μωραΐτη μαζί μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Έχει το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει πες την άποψή σου. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με Μουντιάλ. Είναι προφανές ότι αφορά όχι μόνο εμάς, αφορά τον πλανήτη. Έχει και τα ποδοσφαιρικά, έχει και τα κοινωνικά, έχει και τα εθνικά, έχει και τα
1: και τα καλλιτεχνικά,
0: ακριβώς,
1: ό,τι θες, ό,τι θες, ό,τι θες.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν απολύτως δίκαιο. Η Ισπανία κέρδισε δικαιότατα την Αργεντινή.
1: Νομίζω ότι
0: κατατροπώς
1: δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό. Δεν υπάρχει
0: στο
1: αντίλογο.
0: Πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα βαρετό αγώνα. Στο δεύτερο είχε πιο πολύ πάθος και πιο πολλές ευκαιρίες από την Ισπανία. Φαινόταν ότι η Αργεντινή ήθελε να οδηγήσει τον αγώνα στα πέναλτι. Δεν της βγήκε. Έφαγε τον γκολ. Δικαίως έφαγε τον γκολ.
1: Μια του κλέφτη,
0: έφαγε
1: δυο του κλέφτη.
0: Δύο και ακυρώθηκαν.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε. Μεγάλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι το σύνολο της Ισπανίας, από ό,τι λένε και όλοι οι πολύ ειδικοί αθλητικογράφοι, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, επέβαλε το ρυθμό και αργά ή γρήγορα θα έμπαινε ένα γκολ παρά τις προσπάθειες του τερματοφύλακα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ήταν πλήρως απογοητευτική, απολύτως απογοητευτική, δεν περνούσε σχεδόν το κέντρο και όσες φορές το πέρασε ανεπιτυχώς στην τελική της προσπάθεια, που δεν ήταν τελικά προσπάθεια, έφτασε μέχρι κάποιο σημείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσουμε είναι πρώτον, για να χαρείς και εσύ, γιατί ξέρω ότι ήσουν με την Αργεντινή. Γιατί είναι λίγο επαναστατημένη η Αργεντινή. Εντάξει, μην βλέπεις ότι έχει πρόεδρο.
1: Α, μας εργάζεται ο Γιώργος πρωί-πρωί.
0: Πρωί-πρωί.
1: Δεν είπαμε ότι εσύ υποστηρίζεις Αργεντινή και εγώ υποστηρίζω Ισπανία. Θα με διαψεύσεις τώρα.
0: Πήγα να δω, μήπως δεν το
1: θυμάσαι. Αν και η αλήθεια είναι ότι πολλοί στην Ελλάδα με την Αργεντινή είναι γενικώς, πάντοτε.
0: Εμένα μου αρέσουν τα γαλανόλευκα.
1: Αλλά εδώ είπαμε τι να κάνουμε. Εγώ ξεκίνησα, δεν κρύβομαι, είμαι Ιταλός, είπαμε. Αλλά οι Ιταλοί δεν πήγαν καν στο Μουντιάλ για πολλωστή φορά. Λοιπόν, πάνε οι Ιταλοί. Μετά είπαμε λίγο με τους Γάλλους, που είναι λίγο πιο γειτόνιοι με τους Ιταλούς και με εμάς. Έχουμε και συμμαχία
0: και
1: Γαλλία.
0: Και οι Ισπανοί. Και
1: πάνε και οι Γάλλοι. Μετά οι μόνοι Ευρωπαίοι που μας μείνουν στο τελικό ήταν οι Ισπανοί. Okay. Να κάνω εγώ ένα παραπολιτικό τώρα.
0: Εάν δεν ήταν η Αργεντινή, θα ήμουν με την Ισπανία. Και δεν ήμουν Αργεντινή λόγω του Μέση. Μ' αρέσουν τα γαλανόλευκα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κουλτούρα ιδιαίτερη στην Αργεντινή. Και να πούμε ότι εγώ είμαι λάτρης του Μαραντόνα. Και είμαι λάτρης του Μαραντόνα, γιατί ένας λαϊκός άνθρωπος κατάφερε να γίνει σύμβολο, κατάφερε να ξεσηκώσει έναν ολόκληρο λαό, κατάφερε να ο σύντροφος ο Ηλίας, ο οποίος γιορτάζει, μας έχει στο μυαλό του, μας έφερε τα εξαιρετικά φρέση, είναι τα εξαιρετικά γλυκά από το φρέση. Εγώ θα το ανοίξω.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Εσύ να ανοίξεις το γλυκό σου, γιατί εδώ είπαμε, το γλυκό το πήραν οι Ισπανοί.
0: Μπουκιά και θερμίδα είναι, αλλά εντάξει, εμείς θα το τιμήσουμε. Δε όντως.
1: Φρες, ωραίο, ωραίο, χρόνια πολλά και πάλι. Ούτως ή άλλως, είναι γεγονός ότι είχε ένα πύρινο άρμα, αν θυμάμαι καλά, ο προφήτης Ηλίας, κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι, τα έχω λίγο μπερδεμένα. Νομίζω η ζέστη σήμερα θα το τιμήσει το εορταστικό.
0: Να
1: γυρίσουμε στο Μουντιάλ. Λοιπόν, το παραπολιτικό που ήθελα να σου πω εγώ είναι ότι από ό,τι είδα τελικά, δεν δοκίμασε, εκτός αν τα έχω χάσει δηλαδή, γιατί δεν τα είδα όλα μεθοδικά.
0: Το κράτη θα το ακούτε, γιατί το γλυκάκι.
1: Ο πρωθυπουργός, ο Ισπανός, δεν πήγε. Πήγε μόνο ο Βασιλιάς.
0: Πήγε ο Βασιλιάς. αρχηγού.
1: Ναι, επειδή στην αρχή υπήρχε μια συζήτηση ότι μπορεί να πήγαινε και ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι το απέφυγε και καλά έκανε, γιατί τα γιουχαίσματα που έφαγε ο Τραμπ μπορεί να ήταν πιο έντονα αν τυχόν έλεγε τίποτα.
0: Πήγε όμως ο Πρωθυπουργός του Καναδά, πήγε η πρόεδρος του Μεξικού. Νομίζω ότι τα γιουχαίσματα τα έφαγε ο Τραμπ. Δεν τα έφαγε ούτε ο Καναδός, ούτε η Μεξικάνα. Και τα έφαγε μαζί και ο Ινφαντίνο.
1: Ο Ινφαντίνο είναι
0: ανεκδίκητος
1: καραμπόλα.
0: Ο οποίος μεταξύ μας, εντάξει, όσο πιο γρήγορα τελειώνει αυτή η θητεία του, τόσο καλύτερο θα είναι για το ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω έχει βάλει καλές ρίζες ο Ινφαντίνο και θα με θυμηθείς, διότι οικονομικά και διαφημιστικά και με διάφορα άλλα κριτήρια τα μάζεψε όλα στο Μοντιάλ.
0: Με διορθώνει μια πιστή μας ακροάτρια που μας ακούει ότι εκεί ήταν.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ποδοσφαιριστικοκεντρική. Ποδοσφαιροκεντρική. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Εσύ είδες καθόλου από σοου, είδες ας πούμε τον Ντομ Κρούζ.
1: Όχι. Είπα για άλλους λόγους, δεν το είδα. Είδα λίγα πράγματα, εντάξει, αλλά τουλάχιστον είδα τον γκολ, το οποίο ήταν έτσι με πολύ δύναμη πυρός.
0: Γιατί
1: προφανώς το κυνηγάγαν πολλή ώρα και κατάφεραν και το βάλαν εκεί στην παράταση, όπως λέμε. Τα υπόλοιπα τα είδα ως ποτ πουρί ανάλογα με τα δελτία ειδήσεων.
0: Θα σου πω εγώ ότι είδα. Ήταν μια προσπάθεια του σκηνοθέτη ή των διοργανωτών ή των παραγωγών να ενσωματώσουν στο σόου διάφορες πτυχές της αμερικανικής pop κουλτούρας. Δηλαδή είδα και τη Σακίρα, είδα και τον Ντομ Κρούζ, είδα και τον...
1: Ο Ντομ Κρούζ τι έκανε, χόρευε.
0: Μίλησε ο Ντομ Κρούζ. Είδα και τον Ρονάλντο με τον Ροναλντίνιο σε ένα αυτοκίνητο που... μαζί με τη Μαντόνα, προφανώς.
1: Έχει παχύνει τόσο ο Ρονάλντο που δεν μπορούν να το μετακινήσουν.
0: Ο Ρονάλντο, αλλά ήταν ό,τι και να λέμε, το φαινόμενο. Καλά κάνει και είναι έτσι όπως είναι και το απολαμβάνει και είναι ένας ωραίος τύπος με μια ωραία προσωπικότητα. Και είδα και τους BTS, το συγκρότημα το κορεάτικο της κορεάτικης pop κουλτούρας, το οποίο όμως είναι εξαιρετικά επιδραστικό, όπως και η κορεάτικη κουλτούρα πια, και στα βιβλία και στη μουσική και στον κινηματογράφο. Σου θυμίζω ότι είχε πάρει Όσκαρ πρόσφατα. Είναι εξαιρετικά επιδραστική στην Αμερική, αλλά και παγκοσμίως γίνεται πολύ επιδραστική. Νομίζω ότι ήταν ένα σοου που προσπάθησε να ενσωματώσει όλη την πολυπολιτισμικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών κάτω από την ομπρέλα του ποδοσφαίρου. Και εν μέρη, κατά την άποψή μου, το πέτυχε. Το συζητάμε σήμερα.
1: Βλέπεις λοιπόν. Εγώ νομίζω η πιο μεγάλη επιτυχία του Ινφαντίνο, επειδή αυτό το τέλος εκεί
0: είχε
1: το είδα,
0: είναι
1: ότι κατάφερε και κουβάλησε έξω από το βάθρο τον Τραμπ με αρκετή διπλωματία, γιατί νομίζω ότι είχε κατσικωθεί ο Τραμπ μαζί με τους Ισπανούς παίχτες, δεν έλεγε να φύγει. Μάλλον του γλυκοάρεσε το κύπελο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, γιατί γενικώς, όπως μας είπαμε, ζούμε στο χρυσό αιώνα, έτσι μας έχει πει από την αρχή, τα θυμάσαι. Λοιπόν, το κύπελο δεν το πήρε.
0: Σου θυμίζω ότι...
1: Έφτιαξαν, λέει, για κάτι δαχτυλίδια εκεί, στα πρότυπα του DNA, του DNA, λέω, του NBA, του NBA, δεν πάω καλά σήμερα, λοιπόν. Και θα πάρουν οι παίχτες εκεί από ένα αναμνηστικό, όπως παίρνουν οι νικητές του μπάσκετ.
0: Το φοβερό όμως δεν είναι αυτό. Το φοβερό είναι, διάβαζα τώρα και σοβαρεύω λίγο την συζήτηση στο εξής. Διάβαζα σε ένα μέσο το Σαββατοκύριακο έναν Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αμερική και ο οποίος του ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό, είχε μια μικρή εταιρεία, να φτιάξει τα αναμνηστικά συλλεκτικά ρολόγια όλων των ομάδων του Μουντιάλ. Και αυτή η εταιρεία ξαφνικά απογειώθηκε και έφτιαξε και τα ρολόγια της Βραζιλίας και της Αργεντινής και της Ισπανίας. Και έγινε μια εταιρεία από το πουθενά που κατάφερε και κέρδισε ένα διαγωνισμό και από μικρή έγινε κολοσσιακή. Είχε τη συνέντευξη του ανθρώπου που την αντιπροσώπευε, είναι ο γιος δεύτερη γενιά Έλληνας στην Αμερική, που ήταν και πολύ συγκινητική η προσέγγιση του σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα και τις αξίες που πήρε από την πατρίδα του. Πολύ προσιλωμένος και στη σημαία μας και στην ιστορία μας και στην θρησκεία μας, και το έλεγε αυτό στην συνέντευξή του, το αναδείκνυε. Ήταν ωραία συνέντευξη και πολύ συγκινητική. Μέσα σε όλα δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες μικρές ιστορίες.
1: Τέλος πάντων, για να μην το παραταβάμε και μας πούμε ότι κάνουμε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από τους συναδέλφους αθλητικούς, λέω ότι το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον σωστό, από ό,τι λέτε όλοι και είδα και εγώ λίγο στο τέλος. Και το βασικό είναι ότι η ομάδα της Ισπανίας έδειξε μια πολύ εντυπωσιακή, σχεδιασμένη, αλλά και πιο με ταλέντο συλλογικότητα και συνεχή πίεση. Άρα δικαίως το πήρανε και πάμε για τα επόμενα.
0: Πανηγυρισμοί στην Ισπανία χθες το βράδυ πολύ. Ένα. Στην Αργεντινή, εντάξει, είχε πέσει λίγο μαυρίλα, αλλά okay, το έχουν χαρεί. Το έχουν χαρεί. Πολλά επεισόδια. Το ποδόσφαιρο πια, επειδή το συζητάμε με τον Γιώργο Βραχνό, που αυτή τη στιγμή μας επικουρεί στα του ήχου, το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή και τα επεισόδια και οι πανηγυρισμοί και αρκετές από τις εκφάνσεις του έχουν να κάνουν με την κοινωνική αναφορά. Είναι ταξικό εν μέρη και είναι και πολύ επιδραστικό, δηλαδή κάθε κοινωνική τάξη έχει μια πρόσβαση στο άθλημα αυτό και στην εξέδρα, αλλά και στην χαρά και την λύπη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο επόμενο Μουντιάλ. Μακάρι να είναι λίγο πιο αυθεντικό και λιγότερο τυποποιημένο, όπως θα λέγαμε.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι τόσα παιχνίδια που γίνανε, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου παρά τα αλμυρά εισιτήρια.
0: Πολλά τέλος πάντων,
1: ούτως ή άλλως νομίζω ότι από πολλές απόψεις έπαιξε ρόλο, όχι μόνο για την Αμερική αλλά και ευρύτερα, και παρά τις διάφορες αβαρίες και του Ινφαντίνο και άλλων, και την παρουσία του Τραμπ που είναι, είπαμε, ως περίπου βασιλιάς, γι' αυτό είπαμε δεν ξεκόλλαγε ούτε από τους Ισπανούς την ώρα των πανηγυρισμών. Εμείς θα θυμόμαστε τις καλύτερες στιγμές και νομίζω, το επαναλαμβάνω, το εντυπωσιακό, η Νορβηγία με αυτό το σύστημα εκεί των κοπηλατών, εντάξει, αυτό νομίζω ήταν το σήμα κατά τα θέν του Μουντιάλ.
0: Ωραία, έκαναν και αυτοί ένα σοου, πάμε παρακάτω.
1: Το κάνει και μέσα στη Βουλή, όλοι μαζί. Καλό είναι αυτό, σπανίζουν αυτά. Συνήθως πλακώνονται σε μερικά κοινοβούλια εδώ στη γειτονιά. Πάρα πολύ συχνά.
0: Σε όλα τα κοινοβούλια. Και
1: αλλού.
0: Και στη Λατινική Αμερική, παντού.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει και μεγάλη παράδοση. Δυστυχώς, μια σειρά χώρες δεν έχουν μεγάλη παράδοση. Έχουμε διάφορες αβαρίες.
0: Και αυτή η ηρεμία.
1: Διάφορες αβαρίες.
0: Μετά από το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, θες να πάμε στο Μουντιάλ της αριστεράς.
1: Εσύ δεν βλέπεις άλλο πράγμα παρά μόνο τις δεύτερες τρίτες κατηγορίες. Πριν πάμε όμως εκεί, εγώ επισημαίνω ότι σκοπίμως αποφεύγεις να πεις ότι η Σάκαρη έφτασε στον τελικό εδώ της διοργάνωσης της Διεθνούς που έγινε στην Αθήνα.
0: Γιατί σκοπίμως δεν το λέω.
1: Γιατί ασχολείσαι μόνο με το Μουντιάλ, ενώ πρέπει να ασχολείσαι και με το τένις. Τι να κάνουμε
0: πολύ,
1: τώρα.
0: Δεν ήταν πολύ έξυπνο το ότι μπήκε ο τελικός του τουρνουά την ώρα του τελικού περίπου του Μουντιάλ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επικοινωνιακή απήχηση αν γινόταν άλλη μέρα ή άλλη ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό που η μια Ελληνίδα
1: έφτασε στον τελικό.
0: Σημαντικό που εντάσσεται στα 250 κορυφαία, φτάνει στο τελικό και είναι σημαντικό για την Ελλάδα που ξαναδιοργανώνει.
1: Και παρότι και εγώ έχω πει διάφορα για τον κύριο Τσιτσιπά,
0: πήρε αυτό. Ένα αντίστοιχο τουρνουά.
1: Στο Κστάντ. Άρα είχαμε και μια επιτυχία.
0: Και
1: άρα ίσως να ξανανεύουν λίγο.
0: Και εγώ έχω σύρει. Δεν έχω σύρει τίποτα. Απλώς θεωρώ ότι ο Τσιτσιπάς, ενώ έχει αστήρευτο ταλέντο, έχει λίγο το θυμικό πάνω από την λογική, και νομίζω ότι λειτουργεί με βάση το θυμικό περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Μακάρι αυτό,
1: ναι, να περισσότερη ψυχραιμία.
0: Περισσότερη ψυχραιμία, όντως. Να πούμε επίσης για το Μουντιάλ της αριστεράς, δεν θες να πούμε.
1: Να πούμε. Δεν ήταν Μουντιάλ, αυτό ήταν δεύτερη, τρίτη κατηγορία, αλλά τέλος πάντων προσπαθεί στο τέλος της Τσουλήθρας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μήτρα όλων των υπολείπων κομμάτων τα οποία έχουν γεννηθεί αυτή τη στιγμή στο χώρο της αριστεράς. Άσχετα αν εν πάση περιπτώσει έχει περιοριστεί πολύ σε απήχηση, όμως εξέλεξε νέα πρόεδρο. Είναι σημαντικό γεγονός αυτό.
1: Πολύ σημαντικό είναι, γιατί τουλάχιστον συνεχίζει την κοινοβουλευτική παρουσία με νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την κυρία Ρεναδούρου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η εξέλιξη τελικά αυτή, παρότι υπήρξαν οι μεγάλες, ας το πούμε, πώς να τις πω τώρα, πιέσεις του κυρίου Πολάκη, που έλεγε ότι καλό θα είναι να παραιτηθεί η κυρία Δούρου, γιατί μόνο εγώ μπορώ να οδηγήσω ξανά στη Βουλή τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τελικώς, μετά από όρημη σκέψη, δεν ξέρω, ή πολλές διεργασίες, ανακοίνωσε ότι δεν είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και έτσι με 7 ψήφους τους 8 βουλευτές που ψήφισαν, βγήκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Απ' την άλλη, υποτίθεται ότι είναι μια ανασυγκρότηση.
0: Ούτε τέσσερις δεν μπορούσε να υπολογίσει ο φίλος μου να προσεγγίσει
1: ο κύριος Πολάκης. Τώρα, πέρα από το τι έκανε και το πώς το έκανε, γιατί νομίζω πάντα γκαζώνει παραπάνω από όσο πρέπει, να το πω λαϊκά. Αλλά τέλος πάντων, πολλοί λένε ότι είχε έναν προβληματισμό ευρύτερα και στο τι να κάνει γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι ο συμβιβασμός ο πολιτικός που δείχνει η εξέλιξη αυτή που έγινε το Σάββατο και στην Κεντρική Επιτροπή. Ότι θα αναλάβει ένα ισχυρό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και στην Εκλογική Επιτροπή, γιατί ουσιαστικά εξελέγει και γραμματέας ο κύριος Παπάς. Άρα με ένα τρόπο υπάρχει το γνωστό, ας το πούμε, πολιτικό τρίο σε ένα συνδυασμό. Όχι ακριβώς με τους ίδιους ρόλους, αλλά περίπου μαζί.
0: Ήμουνα σε μια παρέα το Σάββατο με πολύ νέους ανθρώπους, νέες ηλικίες, και πραγματικά με απορία έλεγαν, μα έχει περισσότερους τίτλους αυτό το κόμμα από όσους βουλευτές ή από όσα μέλη. Δηλαδή έχει γραμματέα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού, πρόεδρο, γραμματέα.
1: Τώρα είσαι άδικος, διότι σχεδόν όλα τα κόμματα, οι συμπολίτες αυτοί που στάμπαν αυτά τα σχόλια, βλέπουν με το ένα μάτι, ακούνε ίσως με το άλλο αυτοί ή δεν ξέρω εγώ σε δόσεις. Γιατί όλα τα κόμματα, το ξέρεις τώρα, και μεγαλύτερα και μικρότερα, έχουν τους προέδρους, έχουν τους γραμματείς, έχουν τους αναπληρωτές, έχουν τους εκπροσώπους τύπου και πάει λέγοντας.
0: Ενδιαφέρον πάντως το κόμμα αυτό.
1: Ίσα-ίσα, αν θα είχε κάτι να πει κανείς για το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν ότι είχε στο παρελθόν και επί Τσίπρα και μετά πάρα πολλούς εκπροσώπους τύπου.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και μάλιστα το είδα ότι το σπόρο αυτό το συνεχίζει ο κύριος Τσίπρας και στο νέο σχήμα που έχει φτιάξει.
0: Έχει
1: και παρεμπιπτόντως.
0: Ήδη στιγμή. Πριν πας στον κύριο Τσίπρα, έχει τρεις. Έναν εκπρόσωπο τύπου και δύο αναπληρωτές. Πέντε, έκανα λάθος. Τους μύες. Απλώς να πω το εξής, ότι για μένα έχει ενδιαφέρον και κλείνω την συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά μου. Έχει ενδιαφέρον το ότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιπαρατεθεί πολιτικά και εκλογικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που ο κύριος Τσίπρας θα έχει αντίλογο από το παλιό του κόμμα, και αυτό θα έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, πολιτικό αλλά και ουσιαστικά εκλογικό.
1: Αν πούμε στο πολύ πρακτικό, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε μια εξέλιξη που θα του είναι λίγο, πώς να το πω, πιεστική από μία πλευρά, όπως ο ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά απ' την άλλη, εκείνο που έχει σημασία είναι με τι ουσία πολιτική ή προγραμματική μπορεί να γίνει μια αντιπαράθεση. Αν απλά είναι επιθέσεις πολιτικές, οι κριτικές δεν έχει νόημα.
0: Άσε να τα δούμε μετά τις ειδήσεις, και θα έχουμε μετά και τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, να τα συζητήσουμε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις. το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπάκι.
11: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
15: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
16: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 7

Συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργο Μουρούτη.
0: Στο μικρόφωνο απέναντί μας Δήμητρα Σταματίου. Και νομίζω ότι μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απλά να προσθέσω κάτι.
0: Λέγαμε ότι για την εκλογή της κυρίας Δούρου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως σε αυτή την περίπτωση, επειδή εξελέγει και εξελέγει, ανεδείχθη να το πω καλύτερα.
0: Ναι, με αυτή τη διαδικασία που κρίνουν. Με αυτή
1: και η πολιτική γραμματεία, νομίζω στη συνέχεια θα φανεί από τις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν τι ακριβώς θα γίνει. Ούτως ή άλλως, απλά θέλω να πω σε μια αντίστοιξη ότι ανακοινώθηκε σήμερα και το λιγομελές λεγόμενο πολιτικό συμβούλιο του κύριου Τσίπρα.
0: 75 άτομα.
1: Ναι, 75 άτομα. Ουσιαστικά μιλάμε για τα πρόσωπα.
0: Λέγαμε, κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή στα άλλα παλιά κόμματα.
1: Τέλος πάντων, νομίζω δεν έχει συγκρίσεις γιατί είναι αρκετά πολυμελής, αλλά δεν είναι η 400 που ήταν το Εθνικό Συμβούλιο που είχαμε πει προ καιρού. Εκεί νομίζω, βλέποντας κανείς τα πρόσωπα, αν έχει κάτι να παρατηρήσει, επειδή όσο να το κοίταγα, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός προσώπων που ακριβώς δείχνει την, πώς να το πω, την μετεξέλιξη από το παλαιότερο σχήμα στο τωρινό, παρά τις κομμένες επαφές και ρίζες. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα που είχαν τέτοια διαδρομή και βέβαια δεν μπορούσαν να λείπουν εκεί τα γνωστά στελέχη που είναι συνέχεια δίπλα στον κύριο Τσίπρα, όπως ο κύριος Βασιλιάδης και λοιποί. Τέλος πάντων, ένα άλλο στοιχείο που ήθελα να πω, ότι επειδή γίνανε και οι πολλές ανεξαρτητοποιήσεις τις τρεις τελευταίες μέρες της περασμένης εβδομάδας, εδώ έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα σημείο, πώς να πει κανείς, περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 55 ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Εντάξει, αυτά είναι πρωτοφανή.
1: Θυμίζει εποχές

0: Τότε που είχαμε το πρώτο μνημόνιο σχεδόν.
1: Υπάρχει και το άλλο, ότι αυτή η Βουλή δεν είναι Βουλή 300, αλλά 297 βουλευτών. Έχουν εκπέσει 3 βουλευτές των Σπαρτιατών και δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, είναι πρωτόγνωρο.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα που ανοίγει.
1: Δεν
0: το
1: έχουμε
0: τώρα
1: ξαναδεί στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας μία Βουλή με 55-60 ανθρώπους που είναι εκτός κομματικού συστήματος, μόνο όντως αυτό που είπε στην περίοδο των μνημονίων, όταν δεν ψήφιζαν οι βουλευτές αντίστοιχα με τις επιλογές των κομμάτων τους, αλλά νομίζω μετά πολύ γρήγορα αλλάζαν πολιτικούς χώρους. Όμως έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, ο οποίος είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Για να είμαι ακριβής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλημέρα κύριε Κυρανάκη.
0: Καλημερίζουμε.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λέγαμε για το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Καταρχάς να σας ευχηθούμε για τον γιο που διαβάζουμε ότι βαφτίσατε χθες, να είναι καλοφώτιστο το παιδί.
2: Να είστε καλά. Κάθε καλό και σε εσάς και στην οικογένειά σας.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά και χαρούμενοι.
1: Προετοιμαζόμαστε για εκλογές, γιατί βλέπω πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως όμως και από το κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή με περιοδίες του Πρωθυπουργού, περιοδίες δικές σας, απευθύνεστε σε κοινωνικές ομάδες με συγκεκριμένη στόχευση. Είστε σε εκλογική ετοιμότητα, κύριε Κυρανάκη?
2: Είμαστε σε εκλογική χρονιά πλέον, διότι συμπληρώνοντας και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης αυτής της τετραετίας, έχουμε μπει πλέον στους τελευταίους μήνες εν όψη της κάλπης του 2027. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα είναι αυξημένη και σωστά είναι αυξημένη, η εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, το ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς δεν χωράνε όλοι, να σα το πω έτσι. Υπάρχουν περιφέρειες που έχουν ακόμα και τετραπλάσιο ενδιαφέρον από αυτούς που τελικά θα χωρέσουν στο τελικό ψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πολιτικό κλίμα και προφανώς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου θα δοθεί και ο τόνος και θα δεθούν τα πολιτικά διλήμματα για να αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη του 2027.
0: Αναλάβατε γραμματέας, κύριε Κυρανάκη, πρόσφατα με επιλογή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ψηφίστηκε από την.
0: Εντάξει, okay, ήταν. Δεν νομίζω ότι θα έβαζε κανείς κάποιο θέμα και για ένα στέλεχος και της κυβέρνησης που είχε παρουσιάσει ένα έργο, ο κύριος Κυρανάκης εννοώ, και ταυτόχρονα είναι από τα νέα πρόσωπα. Πιστεύετε ότι θα γινόταν μια τέτοια προσπάθεια ανασυσκευασίας, ας το πούμε έτσι, οργανωτικής, λειτουργικής και πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αν ο Πρωθυπουργός ήθελε να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, όπως λένε πάρα πολλοί, δυστυχώς ή ευτυχώς ακόμα και μέσα από το κόμμα σας, αλλά τα λένε off?
2: Ο Πρωθυπουργός θα γεννηθεί θεσμικά, το έχει πει πολλές φορές, και θα ολοκληρώσει την τετραετία. Από εκεί πέρα, για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φεύγω από το Υπουργείο Μεταφορών έχοντας ολοκληρώσει κάποια πολύ σημαντικά ζωτικά πράγματα, τα οποία είχα υποσχεθεί, είχα δεσμευθεί και εγώ προσωπικά για την ολοκληρωσή του. Αυτή τη στιγμή, με τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο σιδηρόδρομο, δεν μπορεί να υπάρξει ξανά σύγκρουση τρένων στις γραμμές του ελληνικού σιδηροδρόμου, όσο λειτουργούν αυτά τα συστήματα τα οποία έχουμε εγκαταστήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τον επόμενο υπουργό, τον καλό φίλο τον Γιώργο τον Κότσορα, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, του δίνει μια βάση για να μπορέσει να κινηθεί πιο γρήγορα για να συνεχίσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Θεωρώ ότι ο νέος αυτός ρόλος που αφορά την εκλογική ετοιμότητα είναι κάτι στο οποίο θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους και τον Πρωθυπουργό φυσικά. Και μπαίνοντας, όπως σας είπα και πριν, στην προεκλογική χρονιά, θεωρώ ότι πλέον έχοντας αντίπαλο την αριστερά του κύριου Τσίπρα, ξεκάθαρα πλέον.
1: Άρα ο βασικός σας αντίπαλος είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και πολιτικά και ιδεολογικά με βάση αυτά που λέτε.
2: Ναι, είναι η αριστερά του κύριου Τσίπρα, γιατί έτσι την έχει ονομάσει, εν πάση περιπτώσει, παρά τις όποιες προσπάθειες για rebranding. Θεωρώ ότι οι πολιτικές διαφορές και επί ιδεών και επί πολιτικών αλλά και επί πεπραγμένων θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρες. Αυτό δίνει και στους πολίτες την δυνατότητα να επιλέξουν πιο συνειδητά ποια θέλουν να είναι η πορεία της χώρας από το 27 και μετά. Διότι, κακά τα ψέματα, μπορεί εμείς να είμαστε συνεπείς, να τηρούμε τις υποσχέσεις μας, όπως είναι το βασικό μας σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε. Αυτό να έχει τη σημασία του για την αξιοπιστία του δικού μας πολιτικού κόμματος την κάλπη του 27, αλλά οι πολίτες θα ψηφίσουν για την επόμενη μέρα της κάλπης. Για
1: τα οποία
2: θέλουν να δουν σε οικονομικό επίπεδο για το εισόδημά τους, τη ζωή τους, την οικογένειά τους και φυσικά για τη γεωπολιτική θέση της χώρας.
1: Δεν μπορώ όμως να μην σας ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα της κέντρο-δεξιάς, δηλαδή επιχειρεί να εκφράσει ανθρώπους που βρίσκονται από τις περιφέρειες της αριστεράς μέχρι την συντηρητική δεξιά. Γιατί από τη στιγμή που το βάζετε ιδεολογικά αυτό το δίπολο, αντίπαλός μας η αριστερά του κύριου Τσίπρα, να μην έχουν πλεονέκτημα έναντί του δεξιότερα σχήματα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτά που σήμερα βρίσκονται στο πολιτικό προσκήνιο ή όπως αυτά που πιθανότατα να υπάρξουν, όπως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Δηλαδή, το αυθεντικότερο μήπως είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με εσάς που επιχειρείτε να καλύψετε ευρύτερο πλαίσιο, ευρύτερο φάσμα?
2: Το αυθεντικό είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία έχει κρατήσει στην Ελλάδα όρθια εδώ και 50 χρόνια και είναι και το μοναδικό πολιτικό κόμμα της μεταπολίτευσης που έχει τόσο μεγάλη διάρκεια και αντοχή. Δεν υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα το οποίο από το 1974 και μετά να έχει αντέξει, να έχει εκφράσει τόσο πολύ κόσμο, να έχει αποδείξει την πράξη ότι είναι μια σοβαρή πολιτική παράταξη με διάρκεια και αντοχή, όπως είπα και πριν. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κατέληξει στις εκλογές. Όποια προσπάθεια διάσπαση έχει γίνει στο παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό και οι δύο είστε εμπειρότεροι μου. Και μέχρι στιγμής, επειδή με ρωτήσατε για το κόμμα του, το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τέτοιο κόμμα δεν υπάρχει. Οπότε και οι πολίτες κινούνται με βάση τα κόμματα που υπάρχουν και όχι αυτά τα οποία πιθανολογούνται.
0: Είπατε κι εσείς πάντως ότι θα είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος και οι περισσότεροι σχολιαστές, αναλυτές και συνάδελφοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να επιλέξει ένα κοντινότερο χρόνο προς τις κάλπες όταν θεωρήσει ότι πλησιάζουν, για να είναι και λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, πιο επιθετική η παρουσία του την ώρα που θα σφίγγει, όπως λέμε, ο στενότερος προεκλογικός χρόνος. Αλλά κύριε Κυρανάκη, εγώ ήθελα να θυμίσω σε όσους μας ακούν ότι προέρχεστε από μια μονογονεϊκή οικογένεια και αποδείξατε και με τη δική σας οικογένεια και την προσπάθειά σας ότι έχει σημασία αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις οικογένειες που είναι γενικά, όπως λέμε, σε δύσκολες, στο δύσκολο φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η κυβέρνησή σας έχει ανταποκριθεί?
2: Έχουμε πάρει αρκετά μέτρα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και συνολικά η οικογενειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πιο ορατή και μετρήσιμη από ό,τι είχε δει η ελληνική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω ότι...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Ανίκουστο για τα μεγαλύτερα οχήματα των πολύτεκνων οικογενειών. Αυτό το φόρο τον κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Μαζί με άλλες 83 μειώσεις, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες και τις έχει νιώσει κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Σίγουρα και στη φετινή διεθνή έκθεση όμως, από το μέρισμα της ανάπτυξης, το οποίο θέλουμε να επιστρέψουμε στην ελληνική κοινωνία, το επίκεντρο θα είναι πάλι η ελληνική οικογένεια, η μεσαία τάξη και φυσικά η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση.
1: Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Επειδή είστε ένας πολιτικός, νέος πολιτικός που έχετε και όραμα, έχετε και πάθος για αυτά που αγωνίζεστε και προφανώς και αποτελεσματικότητα, γιατί αν δεν είχατε αποτελεσματικότητα δεν θα ήσασταν και σε αυτή την θέση. Να σας ρωτήσω, όταν με το καλό ολοκληρώσετε αυτή τη θέση την οποία πρόσφατα ξεκίνησατε, τι θα θέλατε να έχετε αφήσει ως αποτύπωμα πίσω σας?
2: Ανανέωση. Να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να αποδείξει ξανά το 2026 ότι έχει την ικανότητα να ανανεώνεται, να απευθυνθεί δηλαδή στη νέα γενιά των ανθρώπων, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη έκφραση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τελειώσει μόλις το πανεπιστήμιο, που έχουν βρει την πρώτη τους δουλειά, που έχουν ενδεχομένως ιδρύσει την πρώτη τους επιχείρηση, που σκέφτονται αν θα κάνουν οικογένεια, που σκέφτονται αν θα μείνουν στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται έκφραση. Και όπως μου δόθηκε και εμένα δυνατότητα να πολιτευτώ πριν από 10 χρόνια, έτσι πιστεύω ότι και η σημερινή νέα γενιά πρέπει να βρει βήμα και πρέπει να βρει χώρα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το βασικό το οποίο θα ήθελα, στο οποίο θα ήθελα και εγώ να βάλω τη σφραγίδα μου.
0: Ούτως ή άλλως για το θέμα της νέας γενιάς ακριβώς που λέτε, πιστεύετε ότι η νέα γενιά μέσα από αυτά που ακούει και βλέπει πολλές φορές και την υπερβολική πολεμική σύγκρουση ή την τοξικότητα όπως λέτε και εσείς, αν και καμιά φορά και αυτοί που την κριτικάρουν τη χρησιμοποιούν, λέω το εξής. Έχουν καλά παραδείγματα για να εμπλακούν και να είναι, όπως λέμε, συμμέτοχοι της δημοκρατικής και πολιτικής και εκλογικής ζωής. Θα ενισχυθεί πάντα δηλαδή η πορεία τους με την προσπάθειά σας ή θα είναι πάντα σε απόσταση και προβληματισμό?
2: Πάντα είναι οι άνθρωποι. Σε όποιο πολιτικό χώρο και αν αισθάνονται πιο κοντά, αισθάνονται πιο οικεία, μπαίνουν στην πολιτική για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπαίνει ποτέ κάποιος νέος άνθρωπος στην πολιτική λέγοντας ότι είναι όλα τέλεια. Ακόμα και όταν, ας πούμε, το κόμμα το οποίο στηρίζει, ο πολιτικός χώρος τον οποίο στηρίζει και αισθάνεται πιο κοντά είναι στην κυβέρνηση, πάλι η θέληση ενός νέου ανθρώπου, και αυτό είναι το λογικό και το υγιές, είναι να μπει και να κάνει κάτι καλύτερο, να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό του δίνει ορμή, αυτό του δίνει πάθος, αυτό του δίνει κίνητρο για να μπορέσει να συνεχίσει. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η σημερινή νέα γενιά του βομβαρδισμού ειδήσεων και της υπερκατανάλωσης ηλεκτρονικού περιεχομένου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καλύτερο που έχει να κάνει για τον εαυτό της είναι να ψάχνεται περισσότερο. Και το λέω αυτό ως παράδειγμα με την πρόσφατη ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούσαμε τέρατα τους προηγούμενους μήνες. Ακούσαμε κατηγορίες ως κυβέρνηση και ως άνθρωποι, θα έλεγα εγώ, οι οποίες παρέπεμπαν σε εγκληματική οργάνωση, συμμορία και σε προδεδικασμένη ενοχή. Έτσι, αυτό ήταν τα συμπεράσματα. Και αυτό έχει δείξει πάρα πολύ δηλητήριο για τη νέα γενιά. Εγώ λοιπόν καλώ του νέου ανθρώπου που μα ακούνε ενδεχομένω αυτή τη στιγμή να ψάξουν να δουν τελικά ποιοι κατηγορούνται για αυτή την ιστορία. Υπάρχει βουλευτή Νέα Δημοκρατία ο οποίο να κατηγορείται για παράνομο πληθυσμό? Όχι. Υπάρχει βουλευτή Νέα Δημοκρατία που να κατηγορείται ότι έχει αποκομίσει από αυτή την ιστορία έστω και ένα ευρώ? Όχι. Υπάρχουν από του 13 οι οποίοι, των οποίων τα ονόματα κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τα παιδιά του δέχονταν ακόμη και μπούλινγκ στο σχολείο? Υπάρχει κάποιο ο οποίο να κατηγορείται για κακούργημα? Όχι. Υπάρχουν 9 για τους οποίους μπήκε η υπόθεση στο αρχείο, δηλαδή κρίθηκαν αθώοι. Έτσι, δηλαδή κακώς έγινε όλη αυτή η ιστορία με την άρση ασυλίας, με τις πιθανές διώξεις κλπ. Και υπάρχουν ακόμη 4, των οποίων η οικονομική ζημιά η οποία ερευνάται, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα κατηγορητήριο, ερευνάται οικονομική ζημιά 7.200 ευρώ για όλους μαζί, 7.200 ευρώ, δηλαδή της τάξης των 1.500 έως 2.000 ευρώ για τον καθένα. Έτσι. Και όχι για οποιοδήποτε κακούργημα, παράνομο πληθυσμό ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν τηλέφωνο για να αποκαταστήσουν μια αδικία που τους ζήτησε ένας πολίτης περιφέρειάς του.
1: Μπορεί να έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το σκάνδαλο γενικώς του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια ευκαιρία με κάποιους άλλους συνανθρώπους μας της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια, στις χρηματοδοτήσεις. Αλλά θα πρέπει να μετέρχονται μέσων τα οποία δεν είναι οικεία. Δηλαδή, είπατε πριν για τους νέους ανθρώπους που θέλετε να έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Δεν είναι δυνατόν ένας νέος αγρότης να πρέπει να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να έχει πρόσβαση στην χρηματοδότηση, δηλαδή να δηλώσει κάποια πρόβατα σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν υπάρχουν, να τα υπερπολαπλασιάσει προκειμένου να ανταγωνιστεί έναν άλλον
2: άνθρωπο. Φυσικά και είναι σκάνδαλο, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, και θέλω να υπενθυμίσω το λόγο που γνωρίζουμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Ο λόγος που γνωρίζουμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διότι η δική μας κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, είναι αυτή που για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια έκανε διασταυρωτικούς ελέγχους. Δηλαδή είπε στους ευθύνοντες, εδώ κάτι δεν πάει καλά, εδώ πέρα υπάρχουν φήμες, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται, και ξεκίνα διασταυρωτικούς ελέγχους.
0: Για κύριε πρώτη φορά, λοιπόν,
2: ένα λεπτό.
0: Εντάξει.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της χώρας γίνανε έλεγχοι με δορυφορικές εικόνες που δεν υπήρχαν πριν. Έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι με το κτηματολόγιο που δεν είχε ολοκληρωθεί πριν και η αντιπολίτευση ζητούσε συνεχώς παράταση. Έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι με ψηφιακά εργαλεία τα οποία ουδέποτε ασχολήθηκε κανείς να τα βάλει σε πράξη.
1: Ότι για να πάρει
2: και έτσι
1: κάποιος...
2: λοιπόν, τελειώνω. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν βγήκαν στην επιφάνεια υποθέσεις οι οποίες αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις. Αυτές από την Εθνική Εισαγγελία, την αστυνομία, την ελληνική και το ιστορικό υποθέσεις ελληνικής αστυνομίας, σχημάτισαν έναν φάκελο δικογραφίας, τον οποίο πήρε μετά σωστά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διερεύνησε περισσότερο γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό έγινε στη χώρα.
0: Πάντως η πολιτική σας ευθύνη είναι δεδομένη της κυβέρνησης, εννοώ, και του κόμματος, γιατί υπάρχουν τα πρόσφατα παραδείγματα και η στατιστική που παρουσιάζετε. Τώρα είστε και νέος άνθρωπος.
2: Δεν έπρεπε να ερευνήσουμε.
0: Κοιτάξτε, μια στιγμή τώρα, εγώ δεν μπαίνω στο δικαστικό καθόλου.
2: Να κάνουμε ό,τι
0: ακούστε με, κύριε Κυρανάκη.
2: Να μην ερευνήσουμε και να μην ξέρει κανένα σκάνδαλο.
0: Μόνο ένας πρόεδρος που ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής σας καταδικάστηκε. Μην τα πιάσουμε τώρα, θα έχει και δεύτερο βαθμό κτλ. Άλλο είναι το θέμα. Το σκάνδαλο ήταν σκάνδαλο, όπως σας είπε και ο κύριος Μουρούτης προηγουμένως, αλλά το γεγονός ότι πολιτικά, να μην φτάσουμε στην άλλη άκρη, δηλαδή είναι περίπου η κατάσταση με πρωτοβουλίες. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή, της κυβέρνησης εννοώ, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η συζήτηση πέρα από τα όποια προόχερα ίσως αδυναμίες ή προβλήματα είναι μπροστά μας να τα συζητήσουμε. Αλλά το γεγονός του σκανδάλου παραμένει. Και 7 χρόνια διακυβέρνησης με 7 υπουργούς και προέδρους, υπάρχει θέμα.
2: Διαφωνώ μαζί σας και θα εξηγήσω γιατί. Τα 7 χρόνια διακυβέρνηση τα οποία αναφέρεται είναι τα μόνα στη μεταπολίτευση που έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι. Τα προηγούμενα 7 δεν έγιναν. Τα προηγούμενα 17, 27, 37 δεν έγιναν έλεγχοι. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων που επιδικάζουν επιστροφή ποσών, δηλαδή λέει η ελληνική δικαιοσύνη μετά από διαδικασίες που κίνησε η δική μας κυβέρνηση, παράνομε αγρότη, παράνομε ωφελούμενε,
1: πρέπει να επιστρέψεις
2: αυτά τα χρήματα πίσω. Αυτό γίνεται διότι 4-5 χρόνια πριν κάποιοι έκαναν καλά τη δουλειά τους. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες των βουλευτών που άκουσε όλη η Ελλάδα, που διάβασε μάλλον όλη η Ελλάδα,
1: εντάξει,
2: και χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, οι τηλεφωνικές συνομιλίες, τις οποίες έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Αγγελία και σωστά, έγιναν το 2021 από εθνικές αρχές, από την ελληνική αστυνομία δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί Νέας Δημοκρατίας. Επειδή κάποιοι, ανεξαρτήτως του σε τι κόμμα ανήκει ο καθένας, έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ο λόγος λοιπόν που συζητάμε εγώ και εσείς σήμερα για σκάνδαλο ΠΚΠ και σωστά επαναλαμβάνω, γιατί έπρεπε να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία, είναι διότι πρώτη φορά έγιναν έλεγχοι. Θα μπορούσαμε να το θάψουμε κάτω το χαλί όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και να μην ξέρει κανείς για σκάνδαλο ΠΚΠ. Αυτό θέλουμε. Όχι.
1: Ακούω το επιχείρημά σας. Θα πω ότι υπάρχει και αντίλογος. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι ταυτόσιμη η άποψη του κυρίου Βάρα και του κυρίου Βορύδη και ο κύριος Βάρας να διατηρείται στη θέση του στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι επιλύεται και επιλύεται διτά και μέσω της δικαιοσύνης και μέσω των πολιτικών αποφάσεων και της ένταξης των επιχορηγήσεων στην ΑΔΕ. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ.
2: Με ακούτε με αυτή τη φόρτιση, διότι έχοντας περάσει από το ψηφιακή διακυβέρνηση, έχοντας ασχοληθεί με το δορυφορικό πρόγραμμα της χώρας που κανείς δεν καταλάβαινε τότε τη σημασία του, έχοντας ασχοληθεί με την ολοκλήρωση του κλιματολογίου που όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη, και για να είμαι δίκαιος και κάποιοι δικοί μας βουλευτές με λιγότερη ένταση προφανώς, ζητούσαν παρατάσεις. Και εγώ ήμουν απόλυτο στο θέμα όχι άλλη παράταση.
1: Πρέπει όμως να ολοκληρώσουμε γιατί είμαστε εκτός χρόνου ήδη και...
2: Έχοντας καταφέρει να γίνω δυσάρεστος σε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την εποχή. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αξία, κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο. Και γίνονται την ώρα που γίνονται, κανείς δεν ασχολείται με αυτές.
1: Είναι προφανές και να το πούμε αυτό, ότι είναι προφανές και ότι έχουν γίνει και πολλές μεταρρυθμίσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί έχουμε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και τον διαφημιστικό και είναι υπεράνω ημών.
2: Αυτό.
1: Εμείς μας.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλές προσπάθειες.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγχρονη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi.
5: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Στους 91 και 8 είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη και μαζί σας, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Αγγελική Ξενόφου με την Όλγα Γκούσκου. Να στείλουμε πολλούς, πολλούς χαιρετισμούς στον τεχνικό μας τον Δημήτρη τον Στραβόλεμο που απουσιάζει αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές διακοπές και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα για να δούμε αναλυτικά τα γεγονότα της επικαιρότητας. Να σας πούμε ότι η επικαιρότητα παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι και υποτίθεται ότι βρισκόμαστε στην περίοδο που είναι τα μπάνια του λαού, είναι έτσι πυκνή και σύνθετη και δύσκολη. Και αυτό το δύσκολο κυρίως έχει να κάνει με τα σώματα ασφαλείας που είναι υποχρεωμένα να τιθασεύσουν πολλούς ατίθασους που υπάρχουν σε αυτό το νησί με όλες τις έννοιες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τουριστικά μας και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας ένα από τα μέλη της επιχειρηματικής οικογένειας. Είναι ο ξενοδόχος ο κ. Αντώνης Νικολουδάκης, τον οποίο και καλωσορίζουμε για να μας δώσει έτσι την εικόνα που έχει και αυτός τώρα που βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Τις καλημέρες μας, κύριε Νικολουδάκη.
2: Καλημέρα κυρία Ξενόφ, καλή εβδομάδα και στους ακροατές του Ερμή.
1: Να είστε καλά. Πόσο δύσκολο είναι το πλάνο και το πρόγραμμα ενός ξενοδόχου στη μέση της σεζόν που αντί να κάνει τις διακοπές του είναι υποχρεωμένος να ελέγχει 1000 πράγματα για τη λειτουργία της επιχείρησής του και του ξενοδοχείου του. Έτσι για να δούμε και κάτι λίγο πιο προσωπικό πριν πάμε στα προβλήματα.
2: Σαν επαγγελματίες πρέπει να πω ότι δεν είναι εύκολο. Προφανώς είναι ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, αλλά οφείλουμε να μην παραπονιόμαστε. Αυτή είναι η φύση της εργασίας μας. Τώρα είναι πραγματικά η εποχή που είναι υψηλή σεζόν και οφείλουμε όλοι να ανεβάσουμε ταχύτητα για να ικανοποιήσουμε τον επισκέπτη μας με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, δεν είναι εύκολα, αλλά επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το επάγγελμα και χαιρόμαστε να έχουμε προβλήματα όταν υπάρχει δουλειά. Και να μην έχουν προβλήματα λόγω της έλλειψης της δουλειάς.
1: Και λόγω της έλλειψης και της δημιουργίας οικονομικών θεμάτων που συνήθως αυτά συνάδουν με μια προβληματική κατάσταση στη χώρα μας μετά τη χρεοκοπία της. Λοιπόν, όλα αυτά που φέτος για μια ακόμα χρονιά έτσι χειροκροτούμε και πανηγυρίζουμε για τα νούμερα, για τις αφίξεις. Να δούμε πόσο εσείς οι ίδιοι που τα ζείτε καθημερινά και που τα ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν, τα συμμερίζεστε απόλυτα με δεδομένο ότι είναι και άλλα στοιχεία που πρέπει να κοιτάξουμε και όχι μόνο η αφίξη του αεροδρομίου.
2: Ασφαλώς. Κυρία Ξενόφου, θα με επιτρέψετε να παραθέσω τα στοιχεία πρώτα και μετά να σας δώσω και την δική μου εκτίμηση, την επαγγελματική. Mm-hmm. Καθόλου δεν πρέπει να ευχαίρουμε και καθόλου δεν πρέπει να χαιρόμαστε με την εξέλιξη της φετινής τουριστικής χρονιάς. Στην πραγματικότητα, όπως το είχαμε δει από τις αρχές, μετά τα τέλη Απριλίου, η χρονιά είναι πτωτική. Είδαμε μια μικρή αύξηση το μήνα Μάιο, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν αποτυπώνεται ουσιαστικά, δεδομένου ότι ο μήνας Μάιος είναι ένας μήνας πολύ χαμηλής κινητικότητας και έτσι η αύξηση αυτή, η στατιστική που παρατηρήθηκε, είναι μια ελάχιστη συνεισφορά στην τουριστική κίνηση της σεζόν. Αυτό που είδαμε ήταν ο Ιούνιος, ο οποίος Ιούνιος πάντα στατιστικά παρουσίασε μια ουσιαστικά μηδαμινή βελτίωση με μια αύξηση στοιχειώδη του 1% σε σχέση με την περσινή σεζόν. Εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να πούμε. Καταρχήν, αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα μείωση. Δεδομένου ότι στη Ζάκηθα έχουν αυξηθεί οι κλίνες από πέρσι μέχρι φέτος, τόσο οι ξενοδοχειακές, όσο και οι κλίνες αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός των αφήξεων παραμένει ο ίδιος, σημαίνει ότι η πληρότητα στο νησί ήταν πραγματικά χαμηλότερη. Αυτό λοιπόν είναι μια στενόχωρη εξέλιξη και θα τη δούμε και τον Ιούλιο να συμβαίνει κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί εμείς ζώντας μέσα βλέπουμε πως εξελίχθηκε και ο Ιούλιος και θα το δούμε ότι θα αποτυπωθεί κατά παρεμφερή τρόπο στα στατιστικά όταν θα βγει ο μήνας. Ναι. Εδώ θα με επιτρέψετε να κάνω και μερικές άλλες παράλληλες παρατηρήσεις. Η μία παρατήρηση είναι ότι η μείωση πραγματικά στη Ζάκυνθο δεν συμβαδίζει με την εξέλιξη των αφήξεων σε αντίστοιχες γειτονικές περιοχές των Ιωνίων, όπως είναι η Κεφαλονιά και όπως είναι η Κέρκυρα. Στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα παρατηρήθηκε μια αύξηση από 6,5% έως 7,5% στον αριθμό των αφήξεων. πάλι για το μήνα Ιούνιο. Που σημαίνει ότι εκεί το πρόβλημα είναι πολύ μικρότερο και πιθανότατα δεν υπάρχει και κατόρθωσαν να κρατήσουν σε μεγάλο βαθμό το δυναμισμό του τουριστικού τους προϊόντος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μιλώντας πάντοτε για μια περιοχή η οποία είναι ομογενής, που είναι το Ιόνιο. Κάτι δεν πάει καλά στη Ζάκυνθο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Ένα βασικότερο, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου προώθηση της τουριστικής ταυτότητας της Ζακύνθου. Από κανέναν, και σε αυτό είμαι απόλυτος, αρμόδιο φορέα. Οι αρμόδιοι φορείς δεν είναι άγνωστοι, είναι στην πραγματικότητα δύο. Είναι η περιφέρεια και είναι και ο Δήμος. Και φυσικά είναι και οι επαγγελματικοί φορείς, δηλαδή οι ξενοδόχοι, μέσω των συλλόγων τους. Σήμερα στη Ζάκυνθο δεν υπάρχει πραγματική σε εξέλιξη καμπάνια πρόθεσης του ζακυνθινού τουρισμού, ούτε από το Δήμο, ούτε και από την περιφέρεια. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και σε Δήμο και σε περιφέρεια διάφορα όργανα θεσμοθετημένα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς και σε πανελλήνιο επίπεδο η προώθηση του τουρισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, για να το κάνω λίγο πιο σαφές, ότι σε κρατικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο Υπουργείου Τουρισμού, είναι η τρίτη χρονιά όπου δεν υπάρχει σε εξέλιξη διεθνής καμπάνια για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Γιατί? Διότι το Υπουργείο Τουρισμού, για λόγους κατ' εμέ ανεξηγήτους, αποφάσισε να αναθέσει την καμπάνια προώθησης του ελληνικού τουρισμού στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Με επαναλαμβάνω αυτό.
1: Γιατί άραγε? Τεχνικό, ναι, τι δουλειά, ο τεχνικός κόσμος είναι για τα έργα, για τις εργολαβίες και για τις κατασκευές.
2: Να ρωτήσουμε τους ίδιους, δεν δόθηκε ποτέ απάντηση.
1: Ναι.
2: Το αποτέλεσμα ήταν ότι μόλις συνέβη αυτό, αμέσως προσευλήθη με διάφορους νομικούς δρόμους η απόφαση από άλλες εταιρείες και άλλους φορείς, οι οποίοι είχαν ένομο συμφέρον, και επί 3 χρόνια τώρα η κατάσταση βρίσκεται από το ένα δικαστήριο στο άλλο, με αποτέλεσμα η Ελλάδα σαν κράτος να μην έχει προώθηση του τουρισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι πράγματι φέτος είναι μια χρονιά διεθνούς κρίσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και μάλιστα της Νότια Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Κύπρος, η Αίγυπτος, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε, είναι μια διεθνής κατάσταση, μια παράμετρος ισχυρή. Τι μπορεί να κάνει κανείς κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης? Όταν αποδέχεσαι ότι υπάρχει κρίση διεθνής, άρα αυτό σημαίνει ότι η πίτα του τουρισμού θα είναι σχετικώς μειωμένη για τη χρονιά αυτή, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι είτε σαν κράτος, είτε σαν περιφέρεια, είτε σαν προορισμός, να διεκδικήσεις με μεγαλύτερο δυναμισμό για λογαριασμό σου ένα βελτιωμένο κομμάτι αυτής της πίτας η οποία θα μειώνεται. Δηλαδή να διαγωνιστείς, να το πούμε διαφορετικά, να παλέψεις περισσότερο προωθώντας τη θετική, ελκυστική εικόνα του προορισμού σου με όλα εκείνα τα επιχειρήματα που έχεις να δώσεις για να προσκαλέσεις τον επισκέπτη εδώ. Αυτή είναι η απάντηση. Αν είχε συμβεί...
1: Και δεν το κάναμε και ποτέ αυτό, έτσι.
2: Δυστυχώς όχι.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς όχι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει καμπάνια σε εξέλιξη. Ένα σύμβουλος τουρισμού, ο οποίος είχε προσληφθεί, είναι απόν πλέον, αφήνοντας μια παρακαταθήκη κατ' εμέ ανύπαρκτη, χωρίς πραγματική στρατηγική, δηλαδή.
1: Για τον τελευταίο, λέτε, έτσι, τον τελευταίο σύμβουλο, όχι τον προηγούμενο, είχε περάσει και ο κύριος Κούντουλας από εδώ. Τον κύριο Φλουρί, λέτε. Ναι.
2: Δεν έμεινε κανένα σχέδιο συγκεκριμένο, έμειναν ευχολόγια και στην πράξη σήμερα δεν υπάρχει καμία καμπάνια για τον τουρισμό, ούτε από την περιφέρεια, σε περιφερειακό επίπεδο, ούτε από το κράτος σε εθνικό επίπεδο, ούτε από την Ζάκυνθο σε τοπικό επίπεδο.
1: Ναι.
2: Πώς να αντέξει λοιπόν αυτός ο έρημος ο τουρισμός όταν πρέπει μόνο επιχειρηματίες να κάνουν κάτι? Όπου και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι και σε κλαδικό επίπεδο τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Έχουμε αυτό το πανελλήνιο αστείο το οποίο ονομάζεται Τρεις Σύλλογοι Ξενοδόχων, το οποίο προφανώς δεν προσφέρει τίποτα στην υποστήριξη του ζακυθινού τουρισμού, παρά μονάχα την προώθηση σε θέσεις δημόσιας προβολής κάποιων ανθρώπων. Προσφάτως, πριν από καμιά εβδομάδα, είχαμε μάλιστα και μια πολύ, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω με άσχημο τρόπο, πολύ ιδιότυπη παρουσίαση των εθνικών στατιστικών και των στατιστικών της Ζακύνθου, όπου με μεγάλο καμάρι προσωπικότητες που έχουν και θέση ευθύνη στη Ζάκυνθο επιχαίραν για τα δεδομένα των στατιστικών της Ζακύνθου τον Αύγουστο του 2025. Σας το ξαναλέω. Μας παρουσίασαν τα πολύ όμορφα στατιστικά στοιχεία του Αυγούστου του 2025. Αισθάνθηκα ότι ένα χρόνο πριν δηλαδή, καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αισθάνθηκα ότι βρισκόμασταν μπροστά σε μια τελετή όπου κάποιοι μοιράζαν καθρεφτάκια στους ηθαγενείς επιχαίροντας και κάνοντας προσωπική δημόσια προβολή. Αυτό είναι...
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
2: Θα ήταν αστείο, ναι, αν δεν ήταν θλιβερό.
1: Να ρωτήσω, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό δέχεται να έχει να κάνει με καταγραφή στοιχείων προηγούμενων ετών για να συγκρίνουμε τη μία χρονιά με την άλλη.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν απαντά καθόλου στο ερώτημα τι συμβαίνει σήμερα και πώς θα το κάνουμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν βοήθησε τίποτα σε τίποτα το στόχο της ανάπτυξης του τουρισμού στη Ζάκυνθο. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, καλά είναι τα στατιστικά και αναλύσεις και όλα αυτά, αλλά έχουμε και κάποιες προτεραιότητες στη Ζάκυνθο, πολύ βασικές που δεν τις έχουμε δεν τις έχουμε αντιμετωπίσει. Λοιπόν, να κάνουμε και μελέτες και οτιδήποτε άλλο, αλλά όταν έχουμε τα σκουπίδια και τα λύματα στους δρόμους, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βάζουμε προτεραιότητες.
2: Συμφωνούμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό το φλέγον και διαχρονικό θέμα των υποδομών. Σε ένα τουριστικό προορισμό, ο οποίος δέχεται μια μεγάλη επιβάρηση κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Εδώ ανοίγουν και πάρα πολλές άλλες ερωτήσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, που έχουν να κάνουν με την περίφημη καραμέλα που ονομάζεται φέρουσα ικανότητα στο πλαίσιο της αειφορίας. Και πράγματι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ναι, γιατί τι λέμε καραμέλα όμως, είναι ένα πραγματικό προθέμα αυτό που πρέπει να το...
2: Θα σας πω, είναι σοβαρότατο το θέμα και είναι πραγματικό και ισχύον. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται όμως είναι βαθιά επιφανειακός.
1: Δεν αντιμετωπίζεται δηλαδή καθόλου.
2: Ουσιαστικός.
1: αντιμετωπίζεται να το πω κατά...
2: Θα σας το πω εγώ ανάποδα. Και με αυτό θα φέρω σε αφορμή το νομοσχέδιο για το χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό αναφέρει συνέχεια την έννοια της φέρουσας ικανότητα. Τι σημαίνει φέρουσα ικανότητα? Σημαίνει τη δυνατότητα ενός τόπου να μπορεί να στηρίξει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, μια οικοδομική ανάπτυξη βάσει των υποδομών που έχει να τις υποστηρίξει. Η προσέγγιση είναι σωστή, αλλά εδώ θα πρέπει να πω το εξής. Η φέρουσα ικανότητα είναι ένα κλάσμα το οποίο έχει στον αριθμητή, αν θέλετε, την ανάπτυξη και στον παρανομαστή την υποδομή που επιτρέπει να γίνει αυτή η ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Διότι αν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την υποδομή, δηλαδή το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κρατικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, δεν παρέχουν τον παρανομαστή, δηλαδή την υποδομή, λόγω αδράνειας, ανικανότητας και αστοχίας, φυσικά το κλάσμα αυτό της φέρουσας ικανότητας θα παραμένει μονίμως ελλειμματικό και μικρότερο από αυτό που θα μπορεί να είναι. Και φυσικά δεν θα επιτρέπει ποτέ να γίνει καμία ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι θα έχει τραβηχτεί το χαλί κάτω από τα πόδια οποιοδήποτε προσπαθεί να κάνει ανάπτυξη. Άρα λοιπόν πρέπει να το κοιτάμε ισόρροπα και από τις δύο πλευρές. Από το θέμα της αναπτυξιακής δυναμικής που έχει ένας τόπος και του ερωτήματος που είναι ότι η Ζάκυνθος είναι το νησί που γνωρίζουμε. Τι θέλουμε από τη Ζάκυνθο για να αναπτυχθεί? Να ανοίξουμε βιομηχανίες? Δεν νομίζω πως θα γίνει ποτέ. Να γίνουμε Silicon Valley και να φτιάχνουμε μικροτσίπ? Φοβάμαι πως δεν θα γίνει ποτέ.
1: Να γίνουμε όλοι ξενοδόχοι θέλουμε στη Ζάκυνθο, νομίζω εγώ.
2: Καταλαβαίνετε. Να γίνουμε χρηματιστηρικό κέντρο?
1: Ούτε.
2: Δεν θα γίνουμε ποτέ. Να γίνουμε κέντρο πρωτογενούς παραγωγής αγροτικής? Η πραγματικότητα είναι ότι σε πανελλήνιο επίπεδο η πρωτογενής παραγωγή δεν αντιστοιχεί σε λιγότερο.

0: πράγματα έχουν αλλάξει. Και προφανώς τα νέα παιδιά προτιμούν να δουλεύουν γκαρσόνια παρά να θεωρούνται γεωκτήμονες. Σε τέτοια κατάσταση έχουμε βρεθεί.
1: Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή νοοτροπίας, την οποία δεν μπορώ εγώ να την δικάσω και να την κρίνω από το ραδιόφωνο. Ας κοιταχτούμε όλοι μέσα μας και ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε όλοι να γίνει πρωτογενή παραγωγή, αλλά να την κάνει κάποιος άλλος. Όχι εμείς. Να βγει ένας άλλος στο χωράφι για να λέμε εμείς ότι έχουμε ωραία γεωργία στη ζάκη του. Εκεί υπάρχει μια ανισορροπία. Θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν εκεί όμως και ευθύνες, να ξέρετε, διαχρονικά κυβερνητικές για τη μη στήριξη στη σωστή βάση και κατεύθυνση του πρωτογενή τομέα. Γιατί δεν μπορεί να μην εξυγχρονιζόμαστε και να περιμένουμε με τις παλιές μεθόδους. Εντάξει,
1: ναι,
0: υπάρχουν θέματα δηλαδή συλλογικά και συνολικά.
1: Θέλω
0: να μου πείτε για εσάς, για τον κλάδο σας, πόσο ξημένο είναι φέτος και εντυνόμενο το θέμα της έλλειψης προσωπικού. Που είναι, αν θέλετε, και συνδυαστικά με το προηγούμενο που κουβεντιάζαμε, γιατί εργατικά χέρια και χέρια γενικώς εργαζομένων δεν υπάρχουν.
1: Σωστά. Θα σας πω την προσωπική μου εκτίμηση πάνω στα πράγματα. Νομίζω ότι το θέμα της έλλειψης προσωπικού δεν είναι κλαδικό στη Ζάκυνθο και στον τουρισμό. Είναι δομικό, πανελλήνιο, ενδεχομένως και διεθνές στο δυτικό κόσμο. Υπό ποια έννοια, ζούμε αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο όπου ανεπιστρεπτεί παρατηρούμε ότι υπάρχει δημογραφική μείωση σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου. Μηδεμίας εξαιρουμένης. Αυτό οφείλεται
0: και
1: κατά
0: η Μεγάλη Βρετανία
1: μου,
0: και η Αγγλία και η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία.
1: Έτσι. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια παρένθεση. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα αρκετή υποστήριξη της οικογένειας και ότι αυτό, αν συνέβαινε κατά μεγαλύτερο βαθμό, θα βοηθούσε στο δημογραφικό πρόβλημα. Θα σας πω το εξής. Φυσικά και είναι απαραίτητο να υπάρξει πολύ πιο έντονη στήριξη της οικογένειας για λόγους ποιότητας ζωής. Δεν θα φέρει όμως κανένα αποτέλεσμα στο δημογραφικό. Το βλέπουμε, πρανό παράδειγμα, σε χώρες όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, όπου η στήριξη της οικογένειας είναι υποδειγματική κατά τρόπο που πραγματικά είναι κανείς να θαυμάζει. Και σε εκείνες λοιπόν τις χώρες που η στήριξη της οικογένειας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κορυφαία,
0: γιατί έχουμε κοινωνικό κράτος,
1: να υπάρχει το ίδιο ακριβώς δημογραφικό πρόβλημα και υπογεννητικότητα. Γιατί η κοινωνία η δυτική έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει
0: και άλλες προτεραιότητες βάζει
1: την οικογένεια και έχει άλλες προτεραιότητες. Αυτό δεν επιβάλλεται, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πραγματικότητα.
0: Δεν επιβάλλεται, λοιπόν, αλλά και κάποιος που θέλει να κάνει οικογένεια, λειτουργεί το σύστημα απαγορευτικά στην Ελλάδα σήμερα, ειδικά μετά τη χρεοκοπία της χώρας. Είναι απαγορευτικό να έχεις παιδιά.
1: Ασφαλώς είναι εξαιρετικά δύσκολο και πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικά βήματα για τη στήριξη της οικογένειας. Εκεί λοιπόν που θέλω να επιστρέψω είναι το εξής, ότι ρεαλιστικά πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μια δημογραφική μείωση. Άρα λοιπόν όλοι οι κλάδοι θα έχουν να αντλήσουν πολύ λιγότερο εργατικό δυναμικό λόγω του δημογραφικού προβλήματος, διότι ολοένα και λιγότεροι νέοι άνθρωποι θα μπαίνουν στην αγορά εργασίας από εδώ και στο εξής, σε όλα τα επαγγέλματα, οριζοντίως. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Την ώρα που κάνεις αυτή την ανάγνωση, πάντα μιλάω για την προσωπική μου εκτίμηση, πρέπει να πεις τον εαυτό σου σαν επιχειρηματίας ότι είμαι αρκετά ελκυστικός για τον εργαζόμενο ή δεν είμαι. Εάν δεν είμαι αρκετά ελκυστικός για τον εργαζόμενο, πρέπει να κάτσω εγώ, είναι δική μου ευθύνη, όλων μας, να αποτυπώσουμε γιατί δεν είμαστε αρκετά ελκυστικοί και να ανεβάσουμε τον πύχη σε όποιους αυτούς παράγοντες εκτιμά ο εργαζόμενος ότι δίκαια πρέπει να γίνουμε πιο ελκυστικοί για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε εκείνο το εργατικό δυναμικό που θέλουμε από το επάνω ράφι, όχι από τα κάτω ράφια, τους περαστικούς, τους τυχοδιώκτες, τους μη ικανούς. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση που είναι ένα σκαλί λίγο πιο πάνω από αυτά. Η πρώτη ερώτηση του επιχειρηματία δεν είναι βγαίνω, δεν βγαίνω οικονομικά. Διότι η υπερβολικά μεγάλη αύξηση του εργατικού κόστους δημιουργεί μεγέθη τέτοια που δεν ξέρω μια επιχείρηση αν μπορεί να είναι ανθυρή.
1: Ασφαλώς. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη αυτή η εξίσωση. Στο τέλος της ημέρας θα πρέπει, η δική μου απάντηση είναι ότι πρέπει να δεχθούμε ότι το εργατικό κόστος θα ανέβει.
0: Και πρέπει να ψάξουμε τη χρυσή τομή.
1: Και να μετακυλήσουμε δικαίως το κόστος αυτό στο προϊόν. Και να κοιτάξουμε εκείνο που πελάτη στα μάτια. Αυτό είναι το δίκαιο. Όπως όταν ανεβαίνει η τιμή του κρέατος, θα πάω στον κρεοπόλη που θα μου πει αγαπητέ.
0: Θα πάρω λιγότερο όμως κρέας.
1: Και θα πληρώσω αυτό που είναι. Ναι. Αλλά θα πρέπει και εμείς να μετακυλήσουμε.
0: Αυτό κάνουν και οι τουρίστες. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω συνέχεια, κύριε Νικολουδάκη, αλλά αυτά τα παραδείγματα.

0: μου λέτε, ναι, είναι πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται διακοπές τουρίστες και μειώνουν τις μέρες που μένουν και μένουν λιγότερες. Αφού σου λέει δεν μπορώ να φάω κρέας όλη τη βδομάδα, θα φάω μια μέρα, ας πούμε, δύο.
1: Έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια αυτό τον επισκέπτη και να του πούμε, αγαπητέ, αν θες να πάρεις αυτό το επίπεδο υπηρεσίας που θέλεις να σου δώσω, βεβαίως, αλλά πρέπει να πληρωθεί δίκαια ο εργαζόμενος, πρέπει να πληρωθεί δίκαια ο προμηθευτής, πρέπει να βγει και ένα δίκαιο περιθώριο κέρδους στην επιχείρηση, άρα η τιμή είναι αυτή. Και εγώ υπερήφανα μπορώ να σου πω ότι τόσο κάνει η αξία του προϊόντος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη απάντηση, δυστυχώς. Και βέβαια υπάρχουν πολλές λεπτές ισορροπίες για να βρει κανείς τη χρυσή τομή.
0: Έχετε δίκιο. Και εγώ θέλω έτσι να το βάλω σε ένα πλαίσιο γενικότερο και παγκόσμιο, ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα μάτια ένα στον άλλο στο δυτικό κόσμο και να δούμε πού υστερούμε, τι έχουμε δημιουργήσει και τι κακές αποφάσεις έχουμε πάρει, που σε πολλούς τομείς της ζωής τα πράγματα χωλαίνουν. Έτσι, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δει σε κάποια φάση ο δυτικός κόσμος με ειλικρίνεια.
1: Πραγματικά. Έτσι είναι. Υπάρχουν απαντήσεις. Για μένα φτάνει να τις κοιτάμε στα μάτια. Και για μένα το κρίσιμο σημείο γύρω από το οποίο περιστρέφονται όλα είναι η τίμια, η χρυσή τομή της αξίας της υπηρεσίας που παρέχουμε. Η υπηρεσία πρέπει να έχει αξία και αυτή την αξία έχουμε δικαίωμα να την ζητάμε να πληρώνεται. Εφόσον την παρέχουμε όμως.
0: Ναι, ωραία. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη.
1: Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά είναι φλέγον και του οποίου η συζήτηση έχει για κάποιο λόγο, πώς να το πω, χαμηλώσει στο τελευταίο διάστημα. Έχει να κάνει με το χωροταξικό του τουρισμού που είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές παρά τη διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη. Δυστυχώς, παρά τις παραστάσεις τοπικών και άλλων φορέων σε όλη την Ελλάδα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό το περιβόητο χωροταξικό, το οποίο περιβάλλεται με καλές προθέσεις, στην πραγματικότητα πλέον χτίζει μια νέα πραγματικότητα στον τουρισμό, όπου η μικρή τουριστική περιουσία, και όταν λέμε μικρή τουριστική υπηρεσία δεν μιλάμε τα 2 και τα 3 στρέμματα, μιλάμε για τα 10 και τα 15 στρέμματα, που είναι μια, θεωρείται πλέον μη οικοδομήσιμη και μη αναπτύξιμη στον τουρισμό σε περιοχές όπως είναι η Ζάκυνθος. Δυστυχώς το λόμπι το επαγγελματικό της Ζακύνθου πιάστηκε σαν τις μωρές παρθένες. Σήμερα η Ζάκυνθος έχει περισσότερες κόκκινες περιοχές στο χάρτη του νέου χωροταξικού από όσες έχει η Κρήτη, η Ρόδος, η Κος και η Κέρκυρα. Διότι κανείς τον καιρό που σχεδιαζόταν αυτό το πράγμα δεν μπήκε στον κόπο, όπως μπήκαν οι επαγγελματίες των άλλων περιοχών, να υπερασπίσει τη Ζάκυνθο από υπερβολές. Όχι να εξαφανίσει και να αποχαρακτηρίσει οριζόντια κάθε περιοχή η οποία έχει υπερτουρισμό, αλλά να φροντίσει να χαρακτηριστούν δίκαια αυτές που έχουν και όχι αυτές που δεν έχουν. Αυτό οι συνάδελφοι και στην Κρήτη και στην Κέρκυρα το έχουν κάνει και στη Ρόδο. Εδώ κοιμήθηκαν τον ύπνο του δικαίου και θα το δούμε πολύ σύντομα που θα νομοποιηθεί αυτό το χωροταξικό. Έτσι, θα δούμε το φαινόμενο πλέον, μια περιουσία 6, 8, 10 στρεμμάτων που ήταν μια μέτρια περιουσία.
0: Να στελίζεται αντί να αναβαθμίζεται.
1: Δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά προσέξτε, δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί από τον μικρό επιχειρηματία.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να αγοραστεί από
0: τον μεγάλο που θα κάνει συνενώσεις.
1: Να συμπτυχθεί με τη διπλανή και να αναπτυχθεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως μπορούσε μέχρι τώρα, μόνο που θα έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη βίαιη ανακατανομή τουριστικής περιουσίας από τον μικρό επιχειρηματία στον τεράστιο επαγγελματικό φορέα. Αυτό είναι ένα έγκλημα που συντελείται. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει δυστυχώς το Υπουργείο Τουρισμού, όπου εκεί πλέον νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε μια διαδικασία αποσύνθεσης, αλλά θα το ζήσουμε όλοι, διότι δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι. Η μόνη μου ελπίδα, θα μου επιτρέψει να το πω λιγάκι πολιτικά, είναι ότι λόγω των επερχόμενων εκλογών αυτό το πράγμα θα παγώσει ατύπως, για να μην στοιχήσει πολιτικά
0: στην κυβέρνηση. Αλλά η κυβέρνηση όμως, κύριε Νικολουδάκη, πρέπει να καταλάβει και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ότι δεν γίνεται να προχωρήσει η Ελλάδα με 10 μεγάλους ή 100 μεγάλους και ότι αυτό θα του κοστίσει πολιτικά. Όλοι οι υπόλοιποι, οι μικροί δηλαδή, δεν πρέπει να επιβιώσουν. Αυτό το είναι ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι ότι εάν τελικά δεν στηριχτούν οι μικροί και οι μεσαίοι, θα ενταθούν και θα πολλαπλασιαστούν τα προβλήματα στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα που μετά τη χρεοκοπία της γενικά έχει απαξιωθεί η μικρή περιουσία και η μικρή ιδιοκτησία.
1: Όπως το περιγράφετε είναι και στην Ελλάδα, αλλά αν κοιτάξουμε και γύρω μας το νησί, σε εξέλιξη βρίσκεται ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Σαν μια μεγάλη μαύρη τρύπα, τεράστιες επιχειρηματικές οντότητες καταπίνουν γύρω τους τα πάντα, αποστερώντας από τις μικρές επιχειρηματικές οντότητες
0: την επιβίωση.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτό ζητάνε οι Έλληνες σήμερα, να μπορούν να επιβιώσουν στον τόπο τους. Και να μην έχουν την επιλογή είτε να φύγουν στο εξωτερικό είτε να γίνουν εδώ γκαρσόνια. Έτσι, νομίζω αυτό το μήνυμα πρέπει να σταλεί. Και όχι μόνο στην παρούσα κυβέρνηση και σε όλους τους υπόλοιπους που διεκδικούν την ψήφο μας στις εκλογές και που δεν ξέρουμε πόσο στα θολά νερά ψαρεύουν και αυτοί και αν έχουν ξεκάθαρο προεκλογικό πρόγραμμα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Νικολουδάκη. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Καλημέρες μας. Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Νικολουδάκης, ξενοδόχος, πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού, ήταν κοντά μας αυτή την προσέγγιση έτσι, για σοβαρά θέματα του τουρισμού.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο νησί μας για επίσημη επίσκεψη ο κύριος Βασίλης Έξαρχος από τον τομέα δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στα πλαίσια μιας συνεργασίας και υπογραφής μνημονίου συνεργασίας που έγινε με το Δήμο με θέματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση των εργαζομένων. Πάμε να ακούσουμε τα αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου στην οποία μίλησε και ο Δήμαρχος και ο κύριος Έξαρχος.
2: Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τον κύριο Βασίλη Έξαρχο, με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προοπτικές μιας ουσιαστικής και μακρόπνοης συνεργασίας προς όφελος του Δήμου Ζακίνθου και των Δημοτών μας. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια που ξεκινήσαμε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας για να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο Δήμο. Με τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, ότι καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς επένδυση στον άνθρωπο. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Ζακίνθου, θέσαμε ένα ξεκάθαρο στόχο: να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά και ταυτόχρονα να δώσουμε στους εργαζομένους του Δήμου τα μέσα, τις γνώσεις και τα σύγχρονα εργαλεία που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής. Οραματιστήκαμε ένα Δήμο που μαθαίνει, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες. Σχεδιάσαμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και σήμερα υλοποιούμε μία από τις σημαντικότερες. Το μνημόνιο συνεργασίας που μόλις υπογράψαμε με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν είναι μια απλή συμφωνία. Είναι μια επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Ζακίνθου και μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις μας επιτέλους γίνονται πράξεις. Μέσα από τα προγράμματα της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι εργαζόμενοι μας να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, νέες δεξιότητες και καλύτερα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι πριν από λίγους μήνες η Γενική Γραμματέας του Δήμου μας είχε αναδείξει δημόσια την ανάγκη για μια συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημοτικών υπαλλήλων μέσω προγραμμάτων του ΕΚΔΑ. Εκείνη η τοποθέτηση δεν ήταν μια απλή διαπίστωση. Ήταν μέρος ενός συνολικού σχεδίου που σήμερα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και συγκεκριμένη προοπτική. Η δική μας αντίληψη για την διοίκηση είναι ξεκάθαρη. Πρώτα επιμορφώνουμε και ακολούθως ενδυναμώνουμε το ανθρώπινο δυναμικό και στη συνέχεια απαιτούμε καλύτερα αποτελέσματα. Πρώτα επενδύουμε στη γνώση και μετά διεκδικούμε την αλλαγή. Γιατί ένας Δήμος δεν αλλάζει μόνο με έργα και υποδομές. Αξίζει όταν εξελίσσονται οι άνθρωποι του, δημιουργώντας έναν οργανισμό που μαθαίνει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του ΕΚΔΑ, κύριο Βασίλη Έξαρχο, για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί την αρχή μιας δημιουργικής πορείας που θα ενισχύσει τη διοικητική επάρκεια του Δήμου μας και θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Εμείς συνεχίζουμε όπως δεσμευτήκαμε, με σχέδιο, με συνέπεια και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στον τόπο. Οραματιστήκαμε έναν Δήμο σύγχρονο και αποτελεσματικό. Τον σχεδιάζουμε καθημερινά και τον υλοποιούμε βήμα-βήμα μαζί με τους εργαζόμενους μας και την κοινωνία της Ζακίνθου. Ευχαριστώ.
1: Ναι, πολλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Σήμερα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Δήμο Ζακίνθου, καθώς η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Εθνικό και το Δημόσιο Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής και δημιουργικής συνεργασίας. Το μνημόνιο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια τυπική συμφωνία. Είναι μια κοινή δέσμευση για τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες. Μέσα από την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι συνεχώς αυξανόμενες, η σύγχρονη δημόσια διοίκηση απαιτεί συνεργασίες, καινοτομία και διαρκή εξέλιξη. Το ΕΚΔΑΜΕ, την επιστημονική του εμπειρία και το θεσμικό του ρόλο, αποτελεί ένα πολύτιμο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για μια συνεργασία και επιπλέον είναι μια ευκαιρία για τους εργαζόμενους του Δήμου να ενισχύσουν την ποιότητα των περιεχομένων υπηρεσιών που τελικά θα συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών της ΑΚΕΠ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση και τα στελέχη του ΕΚΔΑ για την εμπιστοσύνη και τη διάθεση συνεργασίας, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας. Ας αποτελέσει η σημερινή υπογραφή την αφετηρία μιας μακροχρόνιας και παραγωγικής συνεργασίας με κοινό στόχο μια σύγχρονη, αποτελεσματική και ανθρώπινη τοπική αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
4: Καλώς ήρθατε. Καλό αποτέλεσμα, καλή επιτυχία, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθούμε να κάνουμε πράξη στο διαβίωμάθηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάπως έτσι.
3: Βεβαίως, γι' αυτό και εμάς ο τίτλος είναι Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
4: Επειδή την αυτοδιοίκηση ή τοπική δημοσιογράφη την παρακολουθούν εκ των πραγμάτων κοντά. Από πολύ κοντά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Και την παρακολουθούμε δεκαετίες ολόκληρες. Θέλουμε να βρούμε εκείνη τη χρυσή τομή της συνεργασίας που θα έχουμε αποτελέσματα για να μην γίνονται μπερδέματα, επικαλύψεις. Δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα, ήταν του δίπλα, ήταν τις κάτω υπηρεσίες, ήταν τους πάνω, δεν ήρθε το χαρτί. Όλα αυτά που δημιουργούν ένα θέμα έτσι δεδαλώδες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν σας έχει απασχολήσει και προσωπικά, πώς θα μπορούσαμε στην Ελλάδα να το ξεμπερδέψουμε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί.
3: Ναι. Θα σας πω λίγο για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης. Είναι ο βασικός πυλώνας συνεχούς εκπαίδευσης για το δημόσιο. Φυσικά είναι και το Υπουργείο Παιδείας που είναι για τους εκπαιδευτικούς, αλλά μιλάμε στο ευρύτερο δημόσιο και στην αυτοδιοίκηση. Είμαστε ο βασικός πυλώνας. Τα τελευταία 3 χρόνια κάναμε 300.000 περίπου εκπαιδεύσεις,
4: ναι,
3: εκ των οποίων οι εκπαιδεύσεις αυτές είχαν κοινό στόχο να υπάρχει μια εξειδίκευση σε συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις που ήταν προβλήματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και άλλες εκπαιδεύσεις, οι οποίες είναι εν γέννη, όπως θέλω να σου χάρη η ασφάλεια, όπως είναι η υγεία των δημοσίων υπαλλήλων, πέρα από τον εργασιακό χώρο και στην προσωπική του ζωή, όπως είναι βασικές δεξιότητες σε ψηφιακές δεξιότητες, όπως επίσης και μέσω των σχεδίων ανάπτυξης που είναι από την αξιολόγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται μια εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης, σε θέματα προσωπικής εξέλιξης, τα λεγόμενα coaching, mentoring. Οπότε το διατάφτα είναι ότι η σημασία που έχει δοθεί στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση με πολύ εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία θα τα δείτε και στη συνέχεια στην υλοποίησή τους έχουν ξεκινήσει, είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Δήμαρχος, σημασία έχει όχι μόνο η τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά ο άνθρωπος. Το επίκεντρο όλων είναι ο άνθρωπος. Η εκπαίδευση λοιπόν και να είσαι δίπλα σε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσω της εκπαίδευσης και τις δεξιότητες για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι το α και το μ. Ναι. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς.
4: Έλεγχος και συντονισμός, αυτό το κομμάτι το ξέρω δεν είναι ακριβώς δικό σας, είναι διοικητικό στην πυραμίδα.
3: Συντονισμός,
4: αλλά...
3: κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε καμία επικάλυψη όσον αφορά την εκπαίδευση.
4: Ναι.
3: Είμαστε, όπως είπα, ο καθεαυτού πυλώνας. Δεν υπάρχει. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί, που έχουν να κάνουν με AI, με ψηφιακές εκδόσεις, όλα τα έχουμε κάνει εμείς. 37.000 εκπαιδεύσεις κάναμε σε ένα χρόνο μόνο σε AI, στο δημόσιο, στους δημοσίους υπαλλήλους, τους οποίους οι ίδιοι το ζητήσαμε.
4: Ναι.
3: Πέρα από αυτό, οποιαδήποτε δεχόμαστε κάθε μέρα αιτήματα από Υπουργεία και από τοπική αυτοδιοίκηση σε πολύ συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, τις οποίες Βεβαίως, εάν υπάρχει και το πλήθος αυτών που θέλουν να εκπαιδευτούν, το κάνουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την ΚΕΔΕ, με τους Δήμους. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι ο Δήμος Ζακύνθου είναι ένας από τους πρώτους, για να μην πω ο πρώτος εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης Δήμο, που κάνουμε τέτοια μορφή, ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε λεπτομέρειες για τους υπαλλήλους του Δήμου.
4: Και μερικές κατηγορίες, αν θέλετε, αυτής της εκπαίδευσης για το Ρατσάκι.
3: Κατηγορίες έχουν, κοιτάξτε, ξεκινάει από πάρα πολύ απλές εκπαιδεύσεις για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία μέχρι τώρα να έχουν κάποια εκπαίδευση. Έχουμε εκπαιδεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με πάρα πολύ απλά βήματα και κάποιοι που είναι κάποια ηλικία και δεν γνωρίζει καθόλου τι είναι ένα κομπιούτερ. Πώς το ανοίγει, πώς να προσέχει στην επικοινωνία του, πώς να φέρνει να παίρνει email, πώς να προσέχει να μην του στείλουν κάποιο email και να είναι αποδέκτης ώστε να έχει θέματα μετά ασφάλειας. Και πηγαίνουμε μέχρι πολύ εξειδικευμένα προγράμματα για τις οικονομικές υπηρεσίες, για τους γενικούς γραμματείς, τα οποία είναι με το καινούριο λογιστικό πλαίσιο που έχει το δημόσιο και ειδικές εκπαιδεύσεις. Ναι. Είναι όλο το έργος.
4: Που να επιταχύνει λίγο, δηλαδή μερικές φορές χανόμαστε σε ένα χάος έστω και ψηφιακών χαρτιών. Και το λέω γιατί αν μπορούμε με κάποιο τρόπο όλο αυτό το κομμάτι και το λογιστικό ακόμα που είπατε εσείς ή το οικονομικό να, να το δέσουμε με τέτοιο τρόπο
3: αλλαγή,
4: να επιταχύνουμε.
3: Ναι, κάθε αλλαγή είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας δεν το δέχεται, δεν του αρέσουν οι αλλαγές. Είναι εκφύσεις.
4: Εκφύσεις του ανθρώπου, ναι.
3: Πολλές φορές όταν κατανοείς την αλλαγή και την επενδύσεις δεν θέλει να ξαναγυρίσει στα προηγούμενα δεδομένα. Άρα λοιπόν φυσικά κάθε αλλαγή είναι δύσκολη και απαιτεί κάποιο χρόνο. Εδώ είμαστε και εμείς για να βοηθήσουμε με την εκπαίδευση αυτή η αλλαγή να είναι πάρα πολύ εύκολη και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή εργασία.
4: Έχουμε κάποιο δήμο πρότυπο στην Ελλάδα που αυτά τα έχει προχωρήσει πιο γρήγορα?
3: Εμείς ξεκινήσαμε λίγο με το Δήμο Ταύρου, διότι είμαστε εκεί πέρα το βασικό στην Αθήνα το κτίριο.
4: Ναι.
3: Έχουμε κάνει με κάποιους δήμους τα βασικά, έχουν φτιαχτεί οι φάκελοι εκπαίδευσης, έχει γίνει ακριβώς το πρότυπο πώς θα συνεχιστεί και τώρα αρχίζει αυτό το πράγμα να γίνεται και στην περιφέρεια.
4: Και στη Ζάκη.
1: Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέσαμε στον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Διοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Βασίλη Έξαρχο, που ήταν εδώ την περασμένη εβδομάδα για να υπογραφεί αυτό το μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο της Ζακύνθου στα πλαίσια επιμόρφωσης των υπαλλήλων.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-0-55.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο τέλος της εκπομπής μας. Είναι μια δύσκολη μέρα η Δευτέρα για όλους. Είναι 1:15, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα που αφορούν την τοπική μας επικαιρότητα και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ερμής, αφού σας πούμε ότι αύριο είναι προγραμματισμένη και ελπίζουμε να γίνει λίγο πριν τη μία μια συνέντευξη με εκπρόσωπο του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο του Ερμή. Έχει να κάνει με ένα θέμα με το οποίο ασχολείται ο Ερμής από την αρχή του χρόνου και που δεν βρίσκει ανταπόκριση από τις τοπικές αρχές, μα ούτε και από τις κεντρικές αρχές. Το παίρνουν όλοι πολύ επιπόλαια, πολύ επιφανειακά, που δείχνουν έτσι ότι αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι που είναι στα πόστα εξουσίας, όσο ψηλά ή χαμηλά και αν βρίσκονται, έχουν ευθύνη για τη ζωή των ανθρώπων που κυβερνάνε. Αν δεν το καταλάβουν αυτό, προφανώς θα ζούμε σε ένα κράτος μπάχαλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση και οι πιο προηγούμενοι ήταν καλύτερες, αλλά επιδίωξή μας είναι να ψάχνουμε πάντα κάτι πιο ψηλά και όχι χαμηλότερα. Λοιπόν, αυτό το λέμε για το ΠΑΣΟΚ, για το ΣΥΡΙΖΑ, για τη Νέα Δημοκρατία και όλους όσους έχουν ασκήσει εξουσία, θεωρώντας ότι η εξουσία είναι ένα λάφυρο το οποίο το εκμεταλλευόμαστε για να κάνουμε τις δουλειές μας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Ερμή. Μετά την πόλη, τα τροκτικά πολιορκούν τα χωριά. Αν και τα τροκτικά μας πολιορκούν όλους, έτσι πως είναι η κατάσταση όλων των μεγεθών και των κατηγοριών και των φυλών. Όλες οι φυλές από τα ποντίκια έχουν έρθει στη Ζάκυνθο και κάνουν πλιάτσικο παντού. Κραυγή αγωνία των αγροτών για τις ζημιές στις οδιές τους. Ελάχιστες ενέργειες από την περιφέρεια για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Είχαμε μια συζήτηση και με τον Περιφερειάρχη πριν από λίγο, θα τον έχουμε την Τετάρτη εδώ στην εκπομπή μας καλεσμένο. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα με μια πίστοση που υποτίθεται ότι θα δινόταν, δεν δόθηκε. Όμως, κατά τη γνώμη μας, έτσι μια και το ανοίγει το θέμα αυτό ο Ερμής πάλι, γιατί δεν θα το ανοίξει κανένας άλλος στις σωστές του διαστάσεις. Λοιπόν, μια και το ανοίγουμε το θέμα, πρέπει να πούμε ότι πλέον πρέπει να αναλάβει ο ΕΟΔΗ δια των υγειονομικών του υπηρεσιών να δώσει λύσεις, διότι προφανώς δεν είναι λύση να σκορπίσουμε ποντικό φάρμακο σε όλη τη Ζάκυνθο και να σκοτώσουμε ό,τι πετάει και ό,τι περπατάει σε αυτό το νησί. Λύση είναι να βρούμε τις μεθόδους εκείνες που θα είναι αποτελεσματικές επιστημονικά για να μειώσουμε τον αριθμό των τροκτικών. Και βέβαια το γεγονός ότι η Ζάκυνθος έχει χτιστεί από άκρη σ' άκρη δεν βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, διότι ακόμα και τα ενδιαιτήματα που είχαν οι κουκουβάγες χάθηκαν κι αυτά. Και το λέμε γιατί οι κουκουβάγες είναι ο φυσικός εχθρός των τροκτικών που τη νύχτα τα κυνηγάνε έτσι ένα ρηπείο οφθαλμού. Στην κατάσταση λοιπόν που βρισκόμαστε θα πρέπει, χωρίς να μας πούν για πολλές μελέτες και για λεφτά που θα φάνε σε μελέτες, να βρουν μια λύση στο θέμα αυτό, γιατί τα ποντίκια στην κυριολεξία μας πολιορκούν. Λοιπόν, η εφημερίδα Ερμής γράφει σήμερα σε έξαρση ο πληθυσμός των τροκτικών στην πόλη και τα χωριά. Ζούμε το ίδιο έργο σε επανάληψη μέσα στην ίδια χρονιά και έχουμε και εκτός των άλλων δηλώσεις από κοινοτάρχες. Οι κοινοτάρχες λοιπόν λένε ότι ο πληθυσμός στα χωριά είναι μεγάλος από τα τροκτικά και κάτι πρέπει να γίνει. Απλά να υπενθυμίσουμε ένα πρωτοσέλιδο του Ερμή, τότε που έφυγε ο συμπολίτης μας από τη ζωή επειδή αρρώστησε από λεπτοσπήρωση, που μας λέγανε ότι στο Ρόιδο γυρίζουν τη νύχτα με τις καραμπίνες οι κάτοικοι για να σκοτώσουν κάτι αρουραίους που είναι σαγάτες. Λοιπόν, αυτά δεν συγκινούν τις αρχές μας, ειλικρινά. Τους έχουμε πει να βγουν από τα γραφεία με τα air condition και να κυκλοφορήσουν έξω στον κόσμο να μιλήσουν με τους ανθρώπους, να δουν τι προβλήματα έχουν. Στο τέλος τα ποντίκια θα μπουν και μέσα στα υπνοδωμάτια μας και μέσα στις κατσαρόλες μας. Έτσι απλά το λέμε και χήμα για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του Ερμή σήμερα που χτυπάει ξανά καμπανάκι. Είμαστε στο μέσο της τουριστικής περίοδου. Είναι λογικό ότι αυτή τη στιγμή τα εστιατόρια, τα μαγαζιά που έχουν τρόφιμα, όλα αυτά πετάνε μεγάλες ποσότητες από σκουπίδια. Τα τροκτικά βρίσκουν φαγητό και υπερπολαπλασιάζονται. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει με όλα αυτά. Όπως επίσης κάτι πρέπει να γίνει και στο Λίβα και όπου αλλού υπάρχουν σκουπίδια και βρίσκουν φαγητό τα τροκτικά. Πάμε να δούμε άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο του Ερμίας. Γίνει ένα έργο ολοκληρωμένο στο δρόμο Ξύγια Αλικές, λένε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ιωνίων Νήσων, που συνεδρίασε και ένα από τα θέματα που κουβέντιασε ήταν αυτά. Η πρόεδρος των ξενοδόχων του Λαγανά, η κυρία Τετράδη, επισημαίνει: περνάμε ένα καλοκαίρι που οι προβλέψεις είναι δύσκολες. Και ακόμα κάνει γνωστό ότι το έτος 2025 το νησί μας έκανε τζίρο 450 εκατομμύρια ευρώ στον τουρισμό και με κάποιο τρόπο ένα μέρος από αυτά τα χρήματα πρέπει να γυρίσουν στο νησί μας με έργα. Τα έργα του χθες, ξανά στην επικαιρότητα σήμερα. Ξεχάστηκαν τα καμίνια, η οδός Κούρτσουλα και το δάσος, το δασίλειο της Μπόχαλης. Και ακόμα στους 38 βαθμούς Κελσίου από αύριο υδράργυρος. Ετοιμαστείτε, βάλτε νερά πάνω σας, κάντε ό,τι μπορείτε. Γιατί και το air condition από μόνο του δεν δίνει λύση, ενδεχομένως να πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Να συνεχίσουμε και να σας πούμε ότι μπήκαμε αισίως την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου και ακόμα δεν έχουμε κανένα νεότερο για το ΟΣΔΕ. Οι αγρότες, οι παραγωγοί περιμένουν. Είναι οργισμένος ο αγροτικός κόσμος και έχουμε νέες καθυστερήσεις με το ΟΣΔΕ 2026, γιατί η ΑΔΕ, που δεν έχει καμία γνώμη για τα αγροτικά, όπως είχε ο ΠΚΠ, λοιπόν, της δώσανε μια αρμοδιότητα που δεν ξέρουμε τι ξέρει. Ξέρουμε μάλλον ότι τίποτα δεν ξέρει και κάνει συνέχεια δοκιμές στα συστήματα. Τα τεχνικά για να λειτουργήσουν οι πλατφόρμες και ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα. Και το μετέφερε τώρα για την άλλη εβδομάδα. Να δούμε αν θα δοθεί επιδότηση, γιατί στο τέλος έχουμε την εντύπωση θα γίνει πάρτι και θα τα φάνε μεταξύ τους οι μεγάλοι τα λεφτά των αγροτών μας. Και μιλάμε για τις πολλές και μικρές επιδοτήσεις. Να συνεχίσουμε με δύο παρεμβάσεις που έγιναν από δύο κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας ενημερώνει ότι παραιτήθηκαν 7 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής που δηλώνουν ότι στηρίζουν την πρωτοβουλία Τσίπρα και είναι η κυρία Μεϊντάνη, ο κύριος Μουζάκης, ο κύριος Λίβος, η κυρία Μόσχου, ο κύριος Μπόλης, ο κύριος Τσιπογιάννης και η κυρία Τεμπονέρα. Αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα επισημαίνει ότι θα ξαναδώσει στο λαό την ελπίδα και ότι εντός των επόμενων ημερών θα επιστρέψει με ανακοινώσεις και θέσεις για τα τοπικά μας θέματα. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα που γράφει σήμερα ο Ερμής. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα εδώ, στο γνωστό μέρος, στο ραδιόφωνο του Ερμίστου, 91,8 και στην εκπομπή El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας, του Ιωνίου, της Ελλάδος. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε από τώρα έως και τις 3.30 να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί, που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά, αθλητικά, κοινωνικά, πολιτικά, δρόμενα όλα στο δικό μας εδώ πλυντήριο ειδήσεων. Σήμερα θα πλύνουμε λευκά.

Συντονιστείτε λοιπόν. Δεν θα χάσετε. Θα έχω και καλεσμένους 2,5 ώρα περίπου. Δύο παιδιά από τον Αμπζάκυνθος 1961. Θα σας πω σε λίγο. Δύο παιδιά που με το δικό τους τρόπο πέρυσι έγραψε τη δική τους ιστορία στην ομάδα. Λίγο αργότερα όλα αυτά. Λοιπόν, 20 του μηνός, 20 Ιουλίου 2026. Σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης. Είναι μια ημέρα μαύρη για τον ελληνισμό. Είναι μια ημέρα που πρέπει να τη θυμόμαστε για να μην επαναληφθεί αυτό που συνέβη το 1974 σαν σήμερα στην Μεγαλόνησο, στην Κύπρο. Η παράνομη τουρκική εισβολή του 1974, η επιχείρηση Ατίλας που ξεκίνησε τα χαράματα στις 20 Ιουλίου 1974, 5 ημέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Στις 20 Ιουλίου η Τουρκία εισέβαλε στο νησί επικαλούμενη προσχηματικά το άρθρο 4 της Συνθήκης των Εγγυήσεων. Οι τουρκικές δυνάμεις εντός 3 ημερών κατέλαβαν αρχικά το 3% του από το βόρειο τμήμα κομμάτι του νησιού με τη γνωστή επιχείρηση Ατίλα 1 και συγκεκριμένα την Κυρίνια και γύρω από την πόλη. Στις 23 Ιουλίου κηρύχθηκε εκεχηρία και τόσο η Χούντα των Αθηνών όσο και η πραξικομματική κυβέρνηση της Κύπρου κατέρευσαν. Ακολούθησαν δύο γύροι διαβουλεύσεων στη Γενέβη μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Στις οποίες η Τουρκία ζητούσε ομοσπονδιακή λύση, ανταλλαγή πληθυσμού και το 34% των εδαφών της Κύπρου. Στις 14 Αυγούστου οι συνομιλίες της Γενέβης κατέρευσαν και μόλις μια ώρα μετά η Τουρκία ξεκίνησε τη δεύτερη επιχείρηση Ατίλας 2, κατά την οποία μέσα σε 3 ημέρες κατέλαβε το 36,2 του νησιού και εκτόπισε 120.000 Ελληνοκύπριους. Συνολικά σκοτώθηκαν περίπου 3.000 ελληνοφωνοί Κύπροι. Γύρω στις 150.000 άνθρωποι πάνω από το 1/4 του συνολικού πληθυσμού προσφυγοποιήθηκαν. Δεν ξεχνώ ποτέ την μεγάλη προδοσία

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε στο κλασικό τέρπι της Ζακύνθου. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Αυτά που σχετίζονται φυσικά με τα δικά μας τα θέματα, φυσικά με τον Αμπζάκη το 1961, να δούμε τι γίνεται στο επίπεδο το μεταγραφικό για την ομάδα μας, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της επί Ζακυνθινού εδάφους στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Να δούμε τι γίνεται και στις μεταγραφές, φυσικά να δούμε τι γίνεται και στο θέμα του δημοτικού σταδίου, στο γηπεδικό θέμα. Υπάρχει ένα σήμερα δημοτικό συμβούλιο όπου το λόγο θα πάρει φυσικά και το μέλος του διοικητικού συμβούλιου της ομάδας, ο Διονύσης Κορονιός. Θα παραβρεθούν αρκετοί φίλοι της ομάδας σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, ένα θέμα του δημοτικού σταδίου το οποίο το έχει φέρει στην ημερησία διάταξη η αντιπολίτευση του Δήμου, ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας κυρίου Τσουρουνάκη. Θα ακούσουν πολλά πράγματα και θα δούμε τελικά τι θα γίνει σήμερα με αυτό το φλέγον, αυτό το μείζον θέμα που ταλαιπωρεί πλέον τις ζωές μας φυσικά, αλλά τη ζωή πάνω απ' όλα των διοικούντων του Αμπζάκητος, οι οποίοι έχουν βάλει πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται ασύλληπτο, αδιανόητο η ομάδα μας να δηλώσει κανονικά στο πρωτάθλημα της Super League 2 και να έχει κάνει μεταγραφές, να έχουν ξοδέψει άνθρωποι ένα κάρο λεφτά και η ομάδα να μην έχει γήπεδο να αγωνιστεί. Όλα αυτά θα τα πούμε εδώ στο σημερινό κλάσικο. Θα μιλήσουμε φυσικά για Super League 2, αλλά πάνω απ' όλα έτσι θα μιλήσουμε και για το παγκόσμιο κύπελο που τελικά το κατέκτησε η Ισπανία. Εγώ είχα δηλώσει ότι είμαι υποστηριχτής της Αργεντινής. Η αλήθεια είναι ότι χθες πέρασα δύσκολα. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά θα πω το εξής, ότι όσο περνούσε η ώρα συνειδητοποιούσα ότι η Ισπανία είναι ανώτερη ομάδα και δίκαια πρέπει να το κατακτήσει. Είδα την ομάδα μου την Αργεντινή να μην μπορεί να αντισταθεί, να μην μπορεί να φανεί σε αυτό το τελικό. Είδα μια ομάδα αυτοματοποιημένη όπως είναι η Ισπανία, και όταν πήγε το πράγμα στην παράταση συνειδητοποίησα, το πάλεψα μέσα μου, το δούλεψα και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει γυρισμός, πρέπει να το πάρει η Ισπανία. Θα ήταν και άδικο βέβαια να πάει να το κλέψει η Αργεντινή, γιατί η Αργεντινή έτσι όπως έπαιξε σε αυτό το τελικό πήγε να το κλέψει, δηλαδή πήγε να το πάει στα πέναλτι, που στα πέναλτι όλα μπορούσαν να συμβούν. Όμως ο θεός του ποδοσφαίρου, η θεά του ποδοσφαίρου, η στρογγυλή θεά, είχε διαφορετική άποψη και δικαίως η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο, η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ. Τώρα όσον αφορά τη δική μου την ομάδα, πίκρα, απογοήτευση, στενοχώρια, αλλά και η υπερηφάνεια γιατί έφτασε εκεί που έφτασε, με τον τρόπο που έφτασε. Και δεν ήταν φυσικά η καλύτερη δεύτερη ομάδα, αυτή είναι η δική μου έτσι, πραγματικότητα. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν μέσα στις 5-6, αλλά όχι η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Αλλά τι να πούμε όμως για τον μεγάλο, τον τεράστιο, τον Λιονέλ Μέση. Συγκινητική όλη αυτή η ιστορία που εξελίχθηκε μετά το τέλος του μεγάλου τελικού. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να πάρει και το δεύτερο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μηδενίσει την ιστορία αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, του διαστημικού Μέση. Εδώ αρκετοί φίλοι με τρολάρουν, μου λένε για την Αργεντινή. Οκ, παιδιά,
Έχετε δίκιο. Σας είπα ότι είχα και εγώ υψηλούς στόχους, υψηλές προσδοκίες, αλλά όσο περνούσε το παιχνίδι και έβλεπα ότι αυτή η μηχανή της Ισπανίας δεν μπορεί να σταματήσει πουθενά, έβλεπα μια Αργεντινή η οποία δεν μπορούσε να σταθεί μέσα στο παιχνίδι, ούτε μια τελική βρε παιδιά, ούτε μια τελική, ούτε μια τελική, ένα σούτ βρε παιδιά, να δούμε κάτι. Και μετά ξέρεις, το παλεύεις μέσα σου και λες, συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πριν από το να επέλθει δικαιοσύνη σε αυτό το Μουντιάλ. Και τελικά πράγματι η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα και αυτή που το κατέκτησε δικαιότατα. Τώρα από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα και για την Αργεντινή, γιατί καταλαβαίνετε ότι Μέση πλέον δεν θα υπάρχει στην Αργεντινή. Η ομάδα πρέπει να κάνει μια αναδιάδρωση, να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν είναι αυτή η ομάδα την οποία εμείς οι Αργεντινοί είχαμε ονειρευτεί, άσχετα αν τρεις φορές γύρισε τα παιχνίδια, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να το κάνει αυτό. Απέναντί της είχε μια ανώτερη

Τώρα φίλε, ο φίλος μου ο Σπύρος ο Άγριος, πιστεύω ότι θα συμφωνεί με αυτά που λέω. Δεν μιλήσαμε χθες, είχα και εγώ τη στενοχώρια μου χθες. Μια συνειδητοποιημένη στενοχώρια, παιδιά. Πώς είναι αρχικά η ελπίδα, η προσμονή ότι κάτι θα γίνει σήμερα και η Αργεντινή θα δείξει ένα καλό πρόσωπο που δεν το έδειξε ουσιαστικά σε κανένα παιχνίδι στο τουρνουά. Αλλά η ελπίδα, η προσμονή πήρε, βγήκε από την ψυχοσύνθεσή μου και μπήκε μετά συνειδητοποίηση ότι η άλλη ομάδα ήταν ανώτερη και δίκαια κατάκτηση. Το

δεν μπορεί συνέχεια έτσι με την ψυχή, με τα ψυχικά αποθέματα, να μπορείς να κερδίζεις τα παιχνίδια από έμπνευση ενός ποδοσφαιριστή, γιατί ουσιαστικά η Αργεντινή ήταν ο Μέση για τίποτα άλλο. Εντάξει. Απέναντι σε μια ομάδα του συνόλου, μια ομάδα ποδοσφαιριστών που πραγματικά έδειξαν ότι έτσι πρέπει να παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

σεμνά και ταπεινά η Ισπανία με έναν προπονητή αθόρυβο έφτασε εκεί που έφτασε. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά.

Να δούμε τι γίνεται και στα... στις άλλες ομάδες της Super League 2. Οι οποίες έχουν, κάποιες έχουν αρχίσει ήδη τον, την προετοιμασία τους, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκείνες οι ομάδες ουσιαστικά που πάνε για πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής οι ομάδες εκείνες που πάνε για πρωτάθλημα είναι οι τρεις. Οι Σέρες, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Νίκη Βόλου. Έτσι τυχαία είπα τη σειρά.

θα μιλήσουμε για το γήπεδο. Το γηπεδικό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή. Έχω να σας πω και κάποια θέματα, κάποιες αποκαλύψεις. Το γράφει σήμερα η εφημερίδα Ερμής, που αποκαλύψεις που σχετίζονται φυσικά με τα δείγματα, τα λεγόμενα καρότα της λειτουργικής κερκίδας.

Θα τα πούμε όλα εδώ. Λοιπόν, να πούμε εδώ τις, τις στοιχηματικές εταιρείες πόσο δίνουν αυτή τη στιγμή τις ομάδες εκείνες που θα πάρουν, που θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα στην Superleague 2. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν πόσο, τι αποδόσεις έχουν αυτή τη στιγμή. Τον Παρσεραϊκό τον έχουν 3,25. Τον Πανιόνιο τον έχουν 3,50. Τη Λάρισα 5,50. Την Νίκη Βόλου στο 7. Την Καλυθέα στο 15. Την Μαρκό στο 15. Την Αναγέννηση Καρδίτσα στο 25, την Ελλάδα Σύρου στο 25, τον Αστέρα Τρίπολης Β' στο 35, τον Ολυμπιακό Β' 35, ακούστε τώρα έτσι, τον ΠΑΟΚ Β' στο 40, τον Έστω Χρυσόπουλο στο 75, τον Παθρακικό 100, τον Πύργο 150, τη Ζάκυνθο 350 απόδοση και τον Απόλλων Καλαμαριάς 750 απόδοση. Συμφωνείτε? Θεωρώ ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατά τη δική μου προσωπική εκτίμηση των πραγμάτων και των γεγονότων. Σίγουρα οι τρεις πρώτες ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα είναι Πανιόνιος, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου. Θεωρώ όμως εγώ προσωπικά ότι Πανσεραϊκός, Πανιόνιος και Νίκη Βόλου δεν πρέπει να έχουν τόσο μεγάλη απόκληση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Παρσεραϊκός είναι στο 3,25, ο Πανιόνιος στο 3,50 και Νίκη Βόλου στο 7. Θεωρώ ότι είναι πολύ ψηλά η Νίκη Βόλου. Δεν πρέπει να είναι στο 7 γιατί κάνει μεταγραφές, έχει ενισχυθεί σημαντικά. Εγώ θα την έβαζα την Νίκη Βόλου περίπου 4 με 4,5, όχι στο 7. Και λίγο πιο κάτω. Τώρα η Λάρισα στο 5,5. Η Λάρισα θεωρώ ότι δεν είναι τρίτη ομάδα, είναι η τέταρτη ομάδα εκείνη. Βέβαια είναι Λάρισα, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά μέχρι στιγμής η Λάρισα δεν πρέπει να είναι στο 5,5 και η Νίκη Βόλου στο 7. Αντίστροφα έπρεπε να ήταν τα πράγματα. Τώρα βέβαια η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι στο 25 και η Καρδίτσα αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα για το πώς θα κατέβει σε αυτό το πρωτάθλημα της Superleague 2 και την έχει 25. Τη Μαρκό εντάξει είναι στο 15, η Καλυθέα στο 15. Στοιχηματικές εταιρείες, τον Παθρακικό τον έχω στο 100 δηλαδή και τον Πύργο στο 150. Τι διαφορά έχει ο Πύργος που είναι στο 150 με τη Ζάκη που είναι στο 350? Γιατί ας πούμε ο Πύργος είναι στο 150 και η Ζάκη είναι στο 350 ή ο Απόλλων Καλαμαριάς στο 750? Okay. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει έτσι μέσα στην πορεία των επόμενων εβδομάδων, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν εδώ πέρα οι στοιχηματικές εταιρείες. Εντάξει. Πανιόνιος, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου είναι τρεις ομάδες εκείνες οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά και δεν πρέπει να έχουν μεγάλες αποστάσεις. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή μας. Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Ίσως Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία και κινησιθεραπεία, πελματογράφημα. Ακεροπολίου Πίλιπκα, Κάλβου 73. Καλή Νικό Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Χασαποταβέρνα Δάσκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Βένους, Φιτσιμπάρα στο Σιλβί. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, Όπιστον Δικητηρίου. Εμπορική οικία Γκλαβά Γεννήσεω Πάκελ Μάριο στην Αγδυλιά. Χαρτικά απορριπαντικά, χημικά πισίνα. Στρωματοποιία Ζακίδου στο Κατογερακαρίο. Πολυκατάστημα Χαπαρέλης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Γκίτσιμο στον Εγκαιρικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Οικολογική, γεωργική, βάρζες, Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Αψάκηθος. Αδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας στα Καμπασέικα. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέ Συνδρόμο Αεροδρομίου. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξάνδρου 83.
Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκίνητο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα και Λοζάρα και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτενέγκο 6 και στα Τουρέικα. Φούρνο του Κόου, Δούρο και Νήσι Δραγόνα. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην Όδο Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καδρέπτες, Γιάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι. Και τέλος Μάγκο, παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς.

Λοιπόν, πάμε λίγο στον Αυζάκυνθος 1961 να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζεται λοιπόν σκληρή δουλειά στην ομάδα της Ζάκυνθου. Χθες είχε πρωινή προπόνηση, το απόγευμα οι παίκτες έκαναν το ρεμπό τους. Με αμύωτους ρυθμούς λοιπόν συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας στο δημοτικό στάδιο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες που καθημερινά αγγίζουν τους 36 και 37 βαθμούς δυσκολεύουν σημαντικά, θα έλεγα, το έργο του τεχνικού επιτελείου και των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ωστόσο ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα, δείχνοντας επαγγελματισμό, θα έλεγα, και διάθεση. Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε προπόνηση. Το απόγευμα, όπως είπαμε, οι ποδοσφαιριστές είχαν ρεπό. Από σήμερα λοιπόν επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς με απογευματινές προπονήσεις. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι από τις 31 Ιουλίου ως τις 14 Αυγούστου. Στη συνέχεια η αποστολή θα αναμένεται να επιστρέψει στη Ζάκυνθο, αν και η διοίκηση διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο η ομάδα να συνεχίσει την προετοιμασία σε κάποιο άλλο προπονητικό κέντρο, εφόσον προκύψει πρόβλημα διαθεσιμότητες καταλυμάτων εκείνη την περίοδο εδώ στο νησί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μιλάμε τώρα στα μέσα του Αυγούστου, που δεν θα βρίσκει κανένας δωμάτιο. Οπότε λοιπόν αυτό το κομμάτι η διοίκηση το αφήνει ανοιχτό. Πρώτη λοιπόν 31 Ιουλίου με 14 Αυγούστου στο Καρπενήσι, εκεί θα χτιστεί ο νέος Αυζάκυνθος 1961. Λοιπόν, στο μεταγραφικό μέτωπο δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, καθώς δεν ανακοινώθηκε νέα προσθήκη ούτε υπήρξε άφηξη ποδοσφαιριστή στο νησί. Άλλωστε, μέχρι στιγμής η διοίκηση έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του ρόστερ. Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να αφορούν κυρίως τις θέσεις στα άκρα αλλά και την μεσαία γραμμή, ενώ η προετοιμασία θα δείξει αν απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή, θα πάρθουν κάποιοι παίκτες στα άκρα, ίσως να πάρθει και ένας παίκτης στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά η προετοιμασία η οποία θα γίνει στο Καρπενήσι θα δείξει αν η ομάδα χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση.

Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Λοιπόν, μιλήσαμε για τον Αμπζάκητος σε επίπεδο αγωνιστικής κατάστασης. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι πιθανότητα θα αποκτηθεί ένας παίχτης ακόμη στη θέση του αμυντικού χαφ, διότι έχουμε ένα διαζύγιο, οριστικό διαζύγιο με τον Νίκο τον Αναστασόπουλο. Σας είχα πριν πει, πριν από μερικές ημέρες, ότι κάτι συμβαίνει.

Λοιπόν, είχαμε πει, το είχαμε αναφέρει, ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ της, του παίχτη και της διοίκησης. Περιμέναμε και εμείς εδώ στην εκπομπή να υπάρξει μια άλλη κατάληξη. Τελικά όμως επήλθε διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οπότε λοιπόν ο Νίκος Αναστασόπουλος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Ζακύνθου. Ο έμπειρος αμυντικός μέσος που ήταν από τους πρώτους ποδοσφαιριστές που είχαν ανανεώσει τη συνεργασία τους με τον Αψάκηθος. Μάλιστα στις 6 Ιουνίου η διοίκηση είχε ανακοινώσει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την παραμονή του για ακόμη 3 χρόνια, θεωρώντας τον βασικό κομμάτι του νέου αγωνιστικού σχεδιασμού. Τις τελευταίες μέρες ωστόσο είχαν κάνει την εμφάνισή τους πληροφορίες που ανέφεραν ότι υπήρχε θέμα στις σχέσεις των δύο πλευρών. Τελικά οι φήμες επιβεβαιώθηκαν όταν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε μέσω της προσωπικής του σελίδας στο Facebook την αποχώρησή του επικαλούμενος σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Και λέει παρακάτω ότι θα ήθελα να σας αναφέρω ότι από σήμερα, δηλαδή από τα προχτές, δεν θα αγωνίζομαι στην ομάδα της Ζακύνθου. Ο λόγος είναι ότι αντιμετωπίζω μια δύσκολη οικογενειακή συνθήκη υγείας. Η δέσμευση του νησιού με βγάζει απολύτως εκτός στο να μπορώ να είμαι ανά πάσα ώρα και στιγμή στο σπίτι μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους έναν έναν ξεχωριστά, γιατί δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα όσο ήμουν στο νησί. Εύχομαι η ομάδα να πετύχει τους στόχους της, γιατί έγινε πέρσι μεγάλη προσπάθεια από όλους. Αυτά ανέφερε ο Νίκος ο Αναστασόπουλος. Η διοίκηση του Αψάκη της μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για την αποχώρηση του ποδοσφαιριστή. Οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αναστασόπουλος έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα του Εγαλαίου, το οποίο Γάλλο θα αγωνιστεί την νέα περίοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θεωρείται δεδομένο ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους. Αναφερόμαστε φυσικά στην Ζάκυνθο. Οπότε λοιπόν εδώ τελειώνει το θέμα του Αναστασόπουλου. Θα πει κάποιος βέβαια ότι ο παίκτης πήρε χρήματα, πήρε μια έτσι αρκετά μεγάλη προκαταβολή για την ανανέωση των 3 χρόνων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης επέστρεψε τα χρήματά του πίσω στη διοίκηση από τη στιγμή που συμφώνησε με την ομάδα του Εγάλου. Οπότε λοιπόν οριστικό είναι το διαζύγιο του παίκτη με την διοίκηση. Τώρα, γιατί φτάσαμε σε αυτό το διαζύγιο, αυτό κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συνέβη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σίγουρα κάτι έγινε, αυτό το γνωρίζουν μόνο οι εμπλεκόμενοι και κανένας άλλος. Σίγουρα, κατά τη δική μου την εκτίμηση, δεν είναι αυτό που επικαλείται ο ποδοσφαιριστής σε άλλους λόγους. Θεωρώ ότι κάτι έγινε μεταξύ των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα, να ευχηθούμε λοιπόν στον Αναστασόπουλο να έχει την υγειά του πάνω απ' όλα, πρόσφερε στην ομάδα της Ζακύνθου, να είναι καλά ο ίδιος, η οικογένειά του και να συνεχίσει να αγωνίζεται χωρίς τραυματισμούς σε όποια ομάδα ο ίδιος επιθυμεί. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Νικόλα τον Αναστασόπουλο. Αν και πρώην μέλος εδώ της διοίκησης του Αψάκηθος, σε κάποιο σχολιασμό αναφέρθηκε αρνητικά για τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, αλλά δεν γνωρίζουμε εμείς περισσότερα πράγματα. Αυτά βέβαια τα γνωρίζει η διοίκηση, τα γνωρίζουν οι διοίκοντες. Ο σύλλογος όμως πρέπει να συνεχίσει μπροστά και συνεχίζει μπροστά. Δεν μπορεί να μείνει πίσω. Σίγουρα θα αποκτηθεί κάποιος άλλος παίκτης στη θέση του Νίκου του Αναστασόπουλου. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Και αυτό μπορεί να συμβεί και άμεσα. Η διοίκηση ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του.

Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα, γιατί όταν υπάρχει μια διένεξη, την αλήθεια ουσιαστικά την ξέρουν αυτοί που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Εμείς δεν βρισκόμαστε εκεί, οπότε λοιπόν μόνο μπορούμε να υποθέσουμε, χωρίς όμως να είμαστε βέβαιοι για το τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα είναι ότι ο Αναστασόπουλος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Ζακέτου. Λοιπόν, χαιρετισμούς εδώ, να δώσουμε τα φιλαράκια τα καλά από την Αθήνα, από την Καλλιθέα, στους φίλους μας εκεί στη Νέα Σμύρνη, στην όμορφη Λάρισα, τα καλά παιδιά εδώ που στέλνουν μηνύματα, στην Θεσσαλονίκη, στο φίλο μου το Χρυσάρα, το Θανασούλη, από το Βόλο, από τη Μαγνησία, από τη Νέα Ιωνία του Βόλου, από την Νικάρα. Εδώ τις όμορφες παρέες από όλα τα μέρη του νησιού μας, από όλες τις παραλίες. Χαιρετίζω εδώ τον Ιάσο Νατσόλη, τον γίγαντά μας, ο οποίος κάνει διακοπές πλέον στη Ζάκυνθο. Έρχεται ως τουρίστας πλέον ο Ιασονάρας. Και έλα από εδώ κάτι φωτογραφίες από Καλαμάκη μεριά σήμερα. Χτες ήμασταν στις ανατολικές αχτές, στις βόρειο-ανατολικές αχτές του νησιού. Τώρα είμαστε στις νότιες αχτές του νησιού. Πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή τον περιμένουμε και εδώ να κάνει την εμφάνισή του. Άλλος φίλος εδώ λέει: όλοι Δημοτικό Συμβούλιο 18 Αυγούστου είναι ντροπή να μην παίξουμε εδώ κύπελο Ελλάδας. Η διοίκηση θα χάσει πάρα πολύ χρήμα, λέει ο φίλος μου εδώ. Θα χάσει πάρα πολύ. Τι να πούμε. Εσύ πιστεύεις ότι 18 του μηνός μπορούμε να παίξουμε στην έδρα μας? Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα θέματα τα οποία είναι σημαντικότατα για την ομάδα της Ζακυνθού. Ευχάριστες ειδήσεις. Η διοίκηση, παιδιά, τρέχει τον σχεδιασμό, εκτός από τον αγωνιστικό, τρέχει και τον υπόλοιπο σχεδιασμό, που ο υπόλοιπος σχεδιασμός είναι πιο βασικός. Να πούμε ότι η ομάδα τελικά πέρασε από το γεμί, απέκτησε αφημί, που σημαίνει λοιπόν ότι πλέον μπορεί να υπογράψει συμβόλαια συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές. Η ανώνυμη εταιρεία πέρασε με επιτυχία από το γεμί. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το πρώτο στάδιο, το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε. Δεν είμαστε η παλιά ΠΑΕ από Ζάκυνθος, η ΠΑΕ η οποία ήταν στην ομάδα το 2020-2021-2022, τότε που είμαστε β' εθνική κατηγορία. Αυτή είναι μια άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία έγινε καθάριση, τελείωσε. Τώρα οι διοικούντες έκαναν το εξής, έτσι. Δεν έμειναν στην παλιά εταιρεία, έφτιαξαν καινούργια εταιρεία, η οποία πέρασε από το γεμί με επιτυχία, που σημαίνει λοιπόν ότι έγινε μια σπουδαία προσπάθεια. Μπράβο λοιπόν στη διοίκηση που κατάφερε το ακατόβολτο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κατάσταση διαφορετική. Είχα εγώ και εγώ προσωπικά είχα κάποιους ενδιασμούς. Έλεγα το εξής: πώς είναι δυνατόν τώρα η διοίκηση να φτιάξει μια νέα εταιρεία, μια άλλη ανώνυμη εταιρεία, και όμως τα κατάφερε. Είναι μια πραγματικότητα. Κανείς δεν το περίμενε, ούτε εγώ το περίμενα αυτό. Δεν περίμενα επουδενή ότι η διοίκηση θα έφτιαχνε μια καινούργια εταιρεία και θα περνούσε και από το γεμί, παιδιά, έτσι. Και πλέον η διοίκηση τι κάνει τώρα? Είναι έτοιμη να υπογράψει και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών από τη στιγμή που έγινε ανώνυμη εταιρεία. Σήμερα έγινε αυτό. Οπότε λοιπόν, ακούστε, από σήμερα είμαστε ανώνυμη εταιρεία, είμαστε ΠΑΕ ΑΠ Ζάκυνθος, είμαστε ΑΠ Ζάκυνθος ΠΑΕ 1961. Το δεύτερο στάδιο τώρα ποιο είναι? Το δεύτερο στάδιο είναι από τη στιγμή που γίναμε ανώνυμη εταιρεία και έχουμε δικό μας αφημί και περάσαμε από το γεμί, να φτιάξουμε το φάκελο της αδειοδότησης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό? Ότι από εδώ και πέρα
είναι ένας άλλος δύσκολος δρόμος, αλλά πλέον όλα μπορούν να γίνουν σωστά, διότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο κύριος Τζουλάκος, ήταν αυτός που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία, να αφήσουμε την ανώνυμη εταιρεία την παλιά στην άκρη και να φτιάξουμε μια καινούργια εταιρεία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και εγώ σήμερα πραγματικά εξεπλάγην ευχάριστα με αυτό που συνέβη, διότι δεν το περίμενα ότι η διοίκηση της Ζακύνθου, απαλλαγμένη από όλα τα βάρη του παρελθόντος, τα οικονομικά, ξεκινάει ένα καινούριο βήμα, καθαρότατη, κρυστάλλινη, χωρίς κανένα γκρίζο σημείο. Λοιπόν, 2 και 27 η ώρα, ένα πράγμα έχω να πω, ότι οι καλεσμένοι μου ήταν Άγγλοι στο ραντεβού τους, παιδιά. Και όχι μόνο Άγγλοι, ήρθαν και πολύ νωρίτερα από το κανονικό. Τι να πω, και θα σας εξηγήσω το λόγο σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι να τους τοποθετήσω εδώ με τα ακουστικά και όλα αυτά, να μπορούμε να συνοηθούμε. Θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Έχουμε δύο παιδιά από τον ΑΠ Ζάκυνθος που πέρυσι έδωσα το δικό τους αγώνα, ο καθένας από το δικό του πόστο, για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να μιλάμε για Β' Εθνικές, για Super League 2, για μεγαλεία. Μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται.

0: Λοιπόν, επέστρεψα. Μάγκες, εδώ είμαι. Απόγευμα σήμερα Δευτέρας, 20 του μηνός, 20 Ιουλίου 2026. Έξω έχει καύσον. Έχει κουφόβραση, έχει λιοπύρι. Πώς λέει, καίγεται η σφαίρα. Εμείς όμως εδώ έχουμε τη δροσιά μας, παιδιά. Είμαστε δροσεροί που λέμε, με το air condition. Αλλά δεν είμαι μόνος μου, έχω παραίτσα. Και είναι ωραίο να έχεις παραίτσα, γιατί εδώ μόνος να κάνω εκπομπή. Και η παρέα μου είναι σημαντική αυτή τη στιγμή. Είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα της Ζακίδου τα δύο τελευταία χρόνια. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από το δικό του πόστο. Ο ένας είναι ο Μιχάλης ο Παστακός. Το γνωρίζετε τον Μιχάλη τον Παστακό, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πριν από μερικούς μήνες ήταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχόμενα. Αλλά φυσικά ποδοσφαιριστής της Ζακίνθου, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα μας με την εμπειρία του, με την αγωνιστικότητά του, μα πάνω απ' όλα θα έλεγα με το ήθος του και με τη λεβεντιά του σε κάποια πράγματα, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Και από την άλλη έχουμε τον γίγαντα, τον τιτάνα μας, τον Κώστα τον Κίκο, ο οποίος ήρθε πέρυσι εδώ και άλλαξε τα δεδομένα όσον αφορά τα άλλα πράγματα που δεν είναι στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, δεν φαίνονται, αλλά είναι στο background. Ένα παιδί το οποίο βοηθάει, είναι φυσιοθεραπευτής, έχει βοηθήσει την ομάδα μας και τη βοήθησε σε πολύ κρίσιμο σημείο, καθώς ούτε τραυματισμούς βγάλαμε ούτε τίποτα, και τελικά βοήθησε αυτό, έβαλε το δικό του λιθαράκι στο να μιλάμε σήμερα και να λέμε ότι είμαστε στην Super League 2. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή, να μιλήσουμε και με τα δύο αυτά παιδιά, να τα καλωσορίσουμε. Να καλωσορίσω έτσι τον Μιχάλη τον Παστακό. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Γεια σας, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από εκεί να καλωσορίσουμε εκ των δεξιών μου τον γίγαντα τον Κώστα τον Κίκο.
2: Καλησπέρα κύριε Πέτρα, σας ευχαριστώ πολύ που με τιμήσατε να έρθω στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ το φίλαθλο κόσμο της Ζακίνθου. Και θα συνεχίσουμε να πούμε και τα υπόλοιπα στην πορεία.
0: Θα πούμε πολλά πράγματα. Θέλω απλά να απολαύσετε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε εδώ πέρα. Διότι όσοι έρχονται εδώ πέρα λένε μετά ότι ήταν πολύ όμορφο όλο αυτό. Είμαστε μια παρέα, μας ακούει κόσμος,

0: Μου λέει ο Αλέξης ο Θανάσης, θα σου στείλω δύο παιδιά. Πες μου, λέω, ότι ο ένας θα είναι ο Κίκος, και μου λέει ναι, αυτό ήταν. Λοιπόν, ξεκινάμε σε ένα Κώστα μου. Πέρυσι ήρθες στην ομάδα.
1: Ναι, ήρθα πέρυσι γύρω στις 20 Νοεμβρίου. Το πρώτο παιχνίδι ήταν μέσα στον πύργο που βρισκόμουν ήδη στον Αστέρα Μαλλιάδας. Και χτύπησα τηλέφωνο αργά το βράδυ, Σαββάτο βράδυ θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν, είμαι από την ομάδα της Ζακίνθου, ήταν ο κύριος Κορονιός. Και μου λέει αν μπορώ να πάω στον αγώνα της επόμενης μέρας που θα γινόταν με τον πύργο. Εγώ με την πρώτη μεταχαρά σε αποδέχτηκα την πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα δει τη Ζάκυνθο ότι
0: κάτι
1: έχει
0: εκεί.
1: Μια πολύ δυναμική. Και ήμουν σίγουρος ότι θα τερματίσει σε υψηλές θέσεις του πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει την άνοδο. Και από εκείνη τη μέρα
0: ξεκίνησε αυτό το
1: και
0: ταξίδι.
1: Μετά άρχισε
0: αυτό
1: το ταξίδι μου στο νησί.
0: Το ταξίδι στο νησί. Πώς έγινε αυτή, δηλαδή, σε πήρε ο κύριος Κορονιός και σου είπε, έλα Ζάκυνθο.
1: Μου είπε να πάω στο παιχνίδι με τον πύργο.
0: Με τον πύργο, ναι.
1: Και μετέπειτα επικοινώνησα κάποιες φορές με τον κύριο Φιντάνη. Τον ευχαριστώ πολύ και του εύχομαι τα καλύτερα. Δέχτηκα την πρόσκληση ως μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι και η ΑΠ Ζάκυνθος. Φυσικά για μένα που δεν είχα πάει πάλι σε τόσο καλή ομάδα. Θεωρώ ότι και ο Αστέρας Αμαλιάδας είναι πολύ καλή ομάδα, χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά θεώρησα ότι η Ζάκυνθος ίσως είναι η ομάδα που θα με κάνει να βγω στην επιφάνεια για τη δουλειά που κάνω.
0: Ήταν και μια πρόκληση για σένα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είδες τη Ζάκυνθος ένα σκαλοπάτι ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Διότι η Ζάκυνθος είχε και τη δυναμική της, είχε αγωνιστεί στη Β' Αθηνική και παλιότερα, είχε αποκτήσει και τη δυναμική τα δύο τελευταία χρόνια που πήγαινε για πρωτάθλημα. Και αυτό ήταν και ένα κίνητρο για σένα, πιστεύω, έτσι.
1: Φυσικά. Είχα δει και τους παίχτες που αγωνίζονται στην ομάδα και θεώρησα ότι είναι κάτι που σαν μπουστάρισμα μου δίνει εμένα.
0: Ναι.
1: Να είμαι κοντά σε τέτοιους μεγάλους παίχτες. Τι να πω τώρα, να πω ονόματα. Θεωρώ ότι κάποιοι θα παρεξηγηθούν, κάποιοι όχι.
0: Θα τα πούμε και τα ονόματα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήρθες εδώ στο νησί και με τη δουλειά σου, θα πω εγώ πρωτίστως τη δουλειά σου, γιατί η δουλειά ενός φυσιοθεραπευτή δεν φαίνεται αμέσως με την πρώτη μέρα, φαίνεται μετά στην πάροδο των εβδομάδων, των μηνών, και διαπιστώθηκε, δηλαδή ήταν κοινή διαπίστωση ότι ήρθες και έκανες μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι ότι ήρθες και δέθηκες εδώ με τη διοίκηση και με το φιλαθλό κόσμο και με τους ποδοσφαιριστές. Έγινες ένα κομμάτι αυτής της παρέας, διότι είναι και ο χαρακτήρας σου, νομίζω, τέτοιος, δηλαδή να δένεσαι συναισθηματικά με τους ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, φυσικά. Τι να πω, εντάξει, δεν περίμενα βασικά να πάνε τα πράγματα έτσι, δηλαδή όπως τα ήθελα, γιατί όπως τα ήθελα τα πράγματα πήγαν.
0: Ναι, όπως τα ήθελες, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν πραγματικά όπως το είχες σκεφτεί, όπως το είχες ονειρευτεί, και έφτασε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή τώρα θα πάμε και στο άλλο κομμάτι, δηλαδή θα πάμε και στα παιχνίδια των Μπαράζ και όλα αυτά, να μου πεις πώς τα έζησες. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το ταξίδι μόνο καλό σου έκανε.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως σε βλέπω ότι εδώ στον νησί και νομίζω ότι ναι, πλέον είσαι Ζακυνθινός. Δηλαδή δεν διαφέρεις καθόλου από την νοοτροπία, από την κουλτούρα, από όλο αυτό το. Από αυτή την όμορφη τρέλα που έχουν οι Ζακυνθινοί. Γιατί υπάρχει μια τρέλα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, βάλε μια ανατελεία, Κώστα.
1: Ωραία.
0: Να πάμε εδώ στο Μιχάλη τον Παστακό, έναν ποδοσφαιριστή. Μιχάλη μου, σε παρακολουθούσα πάρα πολλά χρόνια. Διότι είχα και μια άμεση σχέση και με την Super League 2 και με τις εθνικές κατηγορίες, λόγω ότι παίζει και ο γιος μου, και πάντα σε έβλεπα στις ομάδες λόγω και της δουλειάς μου, και παρατηρούσε δηλαδή την αγωνιστική σου κατάσταση. Τελικά όταν ήρθες στη Ζάκυνθο, που με πήρε κάποια στιγμή ο Σάκης ο Κορονιός και μου λέει, πήραμε και τον Παστακό. Λέω, Παστακός, βαρύ βιογραφικό, έχει μεγάλο τέτοιο, γιατί τελικά ναι, μου λέει, είναι πραγματικότητα. Και ήρθε στη

0: Άγκυθο λοιπόν εσύ και δέθηκες πλέον και με το νησί. Έχεις αποκτήσει, θα έλεγα, και μια άλλη, ένα άλλο δέσιμο συναισθηματικό, όπως και ο Κώστας. Πώς πήρες την απόφαση να έρθεις εδώ στο νησί εσύ?
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα δει το ρόστερ της ομάδος και μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ. Ναι. Πίστευα ότι αυτή η ομάδα θα είναι μέσα στις πρώτες δύο θέσεις στο τέλος της περίοδου. Και λέω, εγώ λέω, γιατί λέω δηλαδή να μην είμαι σε αυτή την ομάδα? Και με το που μου έγινε η πρόταση, δηλαδή το σκέφτηκα πόσο, 5-10 λεπτά περίπου.
0: 5-10 λεπτά, έτσι.
1: Ναι, γιατί με το που ήρθα είχαμε και αγώνα με τον Πανεγιάλιο την Κυριακή. Ναι. Γιατί τότε γινόταν και κάποιες συζητήσεις με τον Πανεγιάλιο, οπότε κατευθείαν λέω, φεύγω, λέω, πάω στη Ζάκυνθο. Και έτσι ακριβώς κατηφόρησα χωρίς σκέψεις.
0: Το παρακολουθούσες τότε την ομάδα? Νομίζω ότι εντάξει, όλοι οι ποδοσφαιριστές παρακολουθούν τις ομάδες.
1: Ναι, ήταν το πρώτο μάτς, είχε χάσει η ομάδα, ήταν στην Πάτρα, παίζανε.
0: Με τη Θήλα Πατρών.
1: Με τη Θήλα Πατρών. Αλλά και πάλι δεν προβληματίστηκα, γιατί το πίστευα πάρα πολύ από αυτό το ρόστερ. Είχα ακούσει και καλά λόγια για τη διοίκηση, ότι η ομάδα είναι όπως πρέπει, τους φροντίζουν, τους τακτοποιούν, είναι κύριοι σε όλα τους. Οπότε πίστευα πάρα πολύ στο ρόστερ, δεν το πολύ σκέφτηκα. Μεγάλη φανέλα η Ζάκυνθος, μεγάλη ομάδα. Λέω, okay, φύγαμε για το νησί. Ναι.
0: Και ποιος ήταν αυτός που, ας πούμε, σε έφερε στο νησί?
1: Μίλησανε ο κύριος Κορονιός, ο κύριος Μήλος, ο κύριος Αλέξης. Ναι. Πρέπει να κάνουν μεταξύ τους ένα συμβούλιο και με κατεβάσανε στο νησί, δηλαδή, κατευθείαν.
0: Εσύ δεν άργησε να πεις το ναι, έτσι?
1: Καθόλου. Εγώ πίστευα πάρα πολύ στην ομάδα, όπως είπα και πριν. Μου είχε κάνει εντύπωση, δηλαδή, οι κινήσεις που είχαν γίνει το ρόστερ. Δηλαδή, ήταν η ομάδα ότι θα πρωταγωνιστήσει. Δεν είναι ότι πάω απλά για να πει.
0: Το είχαν πει και οι άνθρωποι τότε, έτσι.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν το λες. Σημασία είναι και να κάνεις κινήσεις. Είχαν κάνει κινήσεις.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Λέγανε, ναι.
0: Το λέγανε, αλλά ταυτόχρονα γινόταν και οι κινήσεις εκείνες.
1: Αυτό, άλλο να το λες, δηλαδή, και άλλο να το κάνεις. Οπότε και το λέγανε και το κάνανε. Και λέω, είχε καλή ομάδα και λέω, δεν γίνεται αυτή η ομάδα να μην πρωταγωνιστήσει. Και λέω, πάμε στο νησί και φύγαμε, να το παλέψουμε μετά.
0: Πότε ήρθες εσύ, πότε ήταν που ήρθες?
1: Ήταν μετά την πρώτη αγωνιστική, ήταν η δεύτερη αγωνιστική που
0: με τον Πανεγιάλιο
1: έφυγε ο προπονητής και μείναμε με τον Μάριο
0: με τον Μάριο Κωστάκη.
1: Ναι, ναι, παίζαμε με τον Πανεγιάλιο που ήταν με το μαχαίρι στα δόντια δηλαδή.
0: Κερδίσαμε εδώ.
1: Και ναι, δείξαμε 2-0. Πολύ καλή εικόνα και κερδίσαμε και μετά πήραμε μπρος σιγά-σιγά. Ναι.
0: Μια ομάδα η οποία, Μιχάλη, η αλήθεια είναι ότι πέρασε και σκαμπανεβάσματα, αφισβητήσεις, αλλαγή προπονητή, ρόστερα το οποίο άλλαζε συνεχόμενα. Γιατί φαντάσου πώς ξεκίνησε η ομάδα, ας πούμε, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, και πώς ήταν όταν πήρε το πρωτάθλημα, όταν ανέβηκε στη Β' Εθνική, δηλαδή πώς σου άλλαξε μέσα στην σεζόν όλο αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή είχαν έρθει πολύ καλοί παίκτες, θέλανε κάποια σωστή διαχείριση. Και εκεί λίγο ίσως μπερδευόταν το έργο.
0: Μπερδευόταν λίγο η κατάσταση. Ναι. Ήρθαν παίκτες μεγάλοι, αλλά με ιδιαιτερότητες.
1: Μπράβο. Μετά που ξεκαθάρισε η κατάσταση, ήταν πιο ήρεμη η ομάδα. Και μέσα από διτηρία και παίκτικα και όλα. Και εκεί ο καθένας έδωσε κάτι παραπάνω, γιατί φύγανε πάρα πολλά άτομα τα Χριστούγεννα, έτσι. Φύγανε πάρα πολλά άτομα και με αυτούς που φύγανε πήραμε λιγοστούς στην ουσία για να καλύψουν κάποιες θέσεις. Άλλαξε ολοκληρωτικά σχεδόν το ρόστερ.
0: Σε μεγάλο βαθμό.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά ξέρετε κάτι, εμείς συνεχίζαμε
0: το
1: πιστεύω.
0: Στο 60% πιστεύω άλλαξε το ρόστερ.
1: Άλλαξε, αλλά όταν οι άνθρωποι γινόντουσαν ό,τι γινόντουσαν και μας είχαν, δηλαδή, να το πω, στα πούπουλα. Λες ότι δεν τα παρατάμε, κάτι συμβαίνει. Το πιστεύουν και αυτοί, στο μεταδίδουν ότι πάμε. Δηλαδή τώρα εντάξει, να πούμε και ένα ευχαριστώ δηλαδή και στους ανθρώπους, γιατί έχω περάσει από τόσες ομάδες, αλλά αυτά που ζήσαμε νομίζω πέρσι και ζούμε και φέτος, τα βρίσκεις δύσκολα σε ομάδες. Δηλαδή ο κύριος Θανάσης Αλέξης, ο κύριος Μήλος, ο Ραψομανίκης, ο κύριος Κορονιός, Ζαφύρης, ο Τσιάκουλης. Δηλαδή έχουν κάνει υπερπροσπάθεια οι άνθρωποι που βλέπω. Και έχουν σπαταλήσει και πάρα πολλά χρήματα, εκτός από ότι αγαπάνε την ομάδα. Δηλαδή τους βλέπω, το γουστάρουν εμέν και είναι δίπλα μας σε όλα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό να το βρεις στο ποδόσφαιρο.
0: Υπάρχει ένα δέσιμο.
1: Υπάρχει δέσιμο,
0: και
1: ναι.
0: Και το δέσιμο, ξέρεις κάτι, καμιά φορά λέω ότι δεν πρέπει, ας πούμε, οι διοικούντες να είναι με τους ποδοσφαιριστές. Αλλά εδώ έγινε το εξής παράδοξο. Διοίκηση, ποδοσφαιριστές, ζήσαν όλοι μαζί αυτό το όνειρο. Δηλαδή σαν μια μεγάλη παρέα.
1: Οικογένεια. Εγώ έτσι το βιώνω. Ναι, δηλαδή, οικογένεια, ναι.
0: Αυτό, γιατί το
1: και με τα καλά μας και με τα άσχημά μας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί
0: πάντα υπάρχουν στις οικογένειες, πάντα υπάρχουν και καλά και κακά αυτό και ακριβώς. Σκαμπανεβάσματα και θετικά και αρνητικά. Αυτό που έζησα εγώ ιδιαίτερα στα μπαράζ με αυτό το δέσιμο. Δηλαδή οι φύλαθλοι, στα εκτός έδρας παιχνίδια, παίχτες, διοίκηση, όλοι μαζί ένα. είχα πολλά χρόνια να το ζήσω. Μου κάνω πολλά χρόνια ρεπορτάζ το Αμπιζάκητος και αυτό μου έδινε την εντύπωση ότι κάτι καλό θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή, στα παιχνίδια τα μεγάλα, στα εκτός έδρας παιχνίδια, στα πρώτα παιχνίδια του playoff αλλά και μετά στα μπαράζ, ήταν κοινή διαπίστωση ότι όλοι ήμασταν ένα.
1: Είναι ωραίο να κοιτάς τον άλλον στα μάτια και να λες αλήθειες. Γι' αυτό και η διοίκηση κέρδισε εμάς τους ποδοσφαιριστές και το επιτελείο. Και γι' αυτό και εμείς παίξαμε και για τους φιλάθλους και για τη διοίκηση. Μας βγάλανε δηλαδή το 100% των δυνατοτήρων μας. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το πάρεις από έναν ποδοσφαιριστή. Αλλά μας κάνανε αυτό ακριβώς, να αγαπήσουμε το νησί. Τώρα δηλαδή πάω για το δεύτερο χρόνο και νιώθω ότι είναι το δεύτερο μου σπίτι εδώ πέρα.
0: Ναι. Εγώ αυτό έτσι, σε βλέπω, αυτό δηλαδή πώς συμπεριφέρεσαι στο, με τον κόσμο έξω, πώς έχεις γίνει ένα με αυτό, γιατί σου έχει δώσει το δικαίωμα και ο φιλάθλος κόσμος που σε έχει αγαπήσει και η διοίκηση. Όλοι μας, ας πούμε, γιατί θεωρούμε ότι εκτός από αυτό που είσαστε, άσχετα αν το πετύχατε, το πετύχατε βέβαια πέρυσι αυτό, αλλά και να μην το πετυχαίνατε, πάλι το ίδιο θα ήμασταν. Δεν ήσασταν για μας. Έτσι, πόσο μάλλον βέβαια το ότι όπως έχει διαμορφωθεί όλο αυτό από τα πέρυσι.
1: Φυσικά και ευχαριστώ και για το σεβασμό έτσι, mm-hmm. και έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή ο κόσμος του νησιού με έχει αγκαλιάσει, δεν μπορώ να πω τίποτα, μόνο καλά λόγια έχω να πω.
0: Λοιπόν, Κώστα, θέλω να μου πεις το εξής. Θέλω να μου φτιάξεις λίγο στο μυαλό σου αυτή τη διαδρομή την περσινή. Πώς την έζησες εσύ, πώς έζησες αυτό το ταξίδι που πραγματικά έφτασε στο τέλος του, είχε αίσει ο τέλος για όλους μας.
2: Τι να πω, δεν το περίμενα δηλαδή τόσο αγχωτικό. Για μένα δηλαδή, επειδή δεν είχα ασχοληθεί πάλι με ομάδες, πέρυσι μου δόθηκε ευκαιρία να αρχίσω από τον Αστέρα, αλλά δεν έκατσα και πολύ, δηλαδή ένα μήνα, ενάμιση, οπότε δεν μπόρεσα να δεθώ συναισθηματικά με την ομάδα. Γιατί με το που τελειώναμε την προπόνηση, ο καθένας πήγαινε σπίτια του. Mm-hmm. Τώρα, με το που ήρθα στο νησί, το έφερε έτσι ο τρόπος ζωής, ώστε αναγκάστηκα κι εγώ, βέβαια μου άρεσε, να γίνω ένα με όλους. Mm-hmm. Και παιχνίδι με το παιχνίδι, η ομάδα πήγαινε πολύ καλά. Μου άρεσε όλο αυτό. Έβλεπα ότι κερδίζαμε. Χαιρόμουν.
0: Ήσουν εκδηλωτικός.
2: Ναι, ήμουν πολύ εκδηλωτικός και...
0: Εγώ το έβλεπα και στα εκτός έδρας παιχνίδια.
2: Παντού δεν είχα...
0: Και μου έκανε και εντύπωση, θα σου το πω, σε ένα παιχνίδι με τον Πύργο, έξω από το γήπεδο, που κάποιος σου είπε κάτι και τα έβαλες με όλους εκεί πέρα και όλοι σε κοιτάζανε έτσι περίεργα και λέω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, λέω θα την βγάλουμε καθαρή. Αλλά είχες αυτό όμως, το τσαγανό, έτσι.
2: Θα μιλήσω και θα πω και για τον Πύργο. Κάποιο... Ανθρώποι ορισμένοι οι οποίοι δεν τους γνωρίζω. Εγώ βασικά δεν έχω κάτι με τον Πύργο, mm-hmm. να το ξεκαθαρίσω αυτό, ούτε με τον Πανηλιακό ούτε με τον Πύργο. Ναι. Εγώ έχω φίλους, αρκετά παιδιά τον Πύργο, οι οποίοι ήρθαν και μου έδωσαν το χέρι και μου μίλησαν στον Πύργο. Κάποιοι άλλοι κύριοι, οι οποίοι δεν με γνωρίζουν, με γνωρίζουν μόνο όταν έπαιζα μπάλα στην Ατραβίδα, προσπάθησαν να μου δημιουργήσουν προβλήματα. Με έβριζαν. Έλεγαν 1002. Mm-hmm. Δέχτηκα απειλές.
0: Στο παιχνίδι, λες τώρα τον Μπαράζ, τον πρώτο Μπαράζ, έτσι.
2: Όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια. Ήταν ένας συγκεκριμένος κύριος ο οποίος με έβριζε συνεχώς. Δεν θα πω το όνομά του. Εντάξει. Γνωρίζει αυτός ποιος είναι. Εντάξει. Στο τέλος όμως, κερδίζει αυτός που δεν τα παρατάει.
0: Ναι, σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
2: Κάποιοι έλεγαν. Όταν με βρήκαν στη Ζάκυνθο, mm-hmm. θα σας κερδίσουμε σήμερα και θα τελειώσετε. Και του λέω, αύριο θα σας κερδίσουμε εμείς και θα βγούμε και πρωταθλητές.
0: Και πώς και έγινε.
2: Και γέλαγε. Έχω και μάρτυρα που ήταν στην καφετέρια στο Μάτισον. Όταν κατέβηκε η αποστολή της ομάδας και μου το είπα αυτό.
0: Δώσε ονόματα και διευθύνσεις.
2: και δίκαια βγήκαμε mm-hmm. πρωταθλητές. Γιατί η ομάδα... Έμαθε να ζει μέσα στο άγχος.
0: Τις δυσκολίες.
2: Και δυσκολίες. Πήγαμε μέσα στο Μιλτιάδη και ήμασταν μείον 7 πόντους από τον πρωτοπόρο Πύργο και από το δεύτερο Πανεγιάλιο μείον 4 και εμείς μπήκαμε με τα μαχαίρια στα δόντια. Με ένα Μιλτιάδη που ήταν ορκισμένος να μας κερδίσει.
0: Καλά, αυτό το παιχνίδι το θυμάμαι έτσι.
2: Ήταν ορκισμένος να μας κερδίσει.
0: Πέσανε κορμιά.
2: Πέσανε κορμιά. Καταιγίδα. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια στα, στην κερκίδα. Λες και είχαμε να χωρίσουμε τίποτα. Μας κοιτάγανε
0: ναι.
2: να μας σκοτώσουν.
0: Εντάξει, θέλανε να κόψουν βαθμούς από τη Ζάκη.
2: Κερδίσαμε εκείνο το παιχνίδι 0-3, θυμάμαι.
0: Αέρα περάσαμε.
2: Περάσαμε αέρα με τρομερή μπάλα. Στο πρώτο παιχνίδι του κύριου Αποστολίδη.
0: Ναι, το πρώτο παιχνίδι του Γιάννη
2: Αποστολίδη. Του νέου μας προπονητή που είναι και φέτος. Και να τον ευχαριστήσουμε που ήρθε σε ένα πολύ δύσκολο, μια δύσκολη χρονική περίοδο και ανέλαβε αυτή την ομάδα.
0: Σε κομβικό σημείο, ναι, βέβαια.
2: Και τα έβγαλε, βγήκε αστροπρόσωπος. Η ομάδα έπαιξε όλα τα παιχνίδια με το μαχαίρι στα δόντια και βγήκαμε υπερπροταλλητές. Θεωρώ ότι έβαλε πολύ έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την άνοδο. Να μην πω το μεγαλύτερο, γιατί είναι και παίχτες. Θα πω ότι έβαλε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Έβαλε την πινελιά του στο πώς η ομάδα έβγαλε ένα πλάνο να κερδίσει τα παιχνίδια, να μην δέχεται ούτε ευκαιρία από τον αντίπαλο. Όπως αποδείχτηκε, παίξαμε με τον Πύργο μέσα στη Ζάκυνθο. Το Πύργο, αν δεν κάνω λάθος, δεν πέρασε ούτε το κέντρο. Δεν το λέω υποτιμητικά. Ναι, λέω όμως ότι ήταν ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για μας. Και μπήκαμε μέσα και έπρεπε στο πρώτο τέταρτο να προηγούμαστε 3-0. Δηλαδή, σκορπίσαμε τον Πύργο μέσα στη Ζάκυνθο. Που ο Πύργος για μένα δεν είχα ξαναδεί τόσο πληρέστερη ομάδα. Mm-hmm. Με 25 δεκαδά τους παίχτες.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Με διοίκηση τρομερή, με πολλά λεφτά, με 1002 Πύργος. Με φανέλα. Το τονίζω αυτό, γιατί είναι πανηλιακός, δεν είναι Πύργος. Κατά την ταπεινή μου γνώμη.
0: Μισό λεπτάκι. Εδώ τώρα τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Ναι. Γιατί λέγεται θύελλα καταραχείου, άλλαξε, έγινε Πασπύργος, έγινε μια μετονομασία. Πανηλιακός δεν είναι. Είναι σαν να λέμε τώρα ότι επειδή δεν υπάρχει Πανηλιακός, οι φύλαθλοι του Πανηλιακού ακολουθούν τη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν είναι Πανηλιακός, αλλά ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να γίνει κάποια συνένωση.
2: Ωραία. Δεν θέλω να σταθώ στο. Και να μην παρεξηγήσει ούτε ο κόσμος τη Ζακίνθου πώς το λέω, ούτε ο κόσμος του Πύργου. Εγώ, επειδή είμαι από την Αντραβίδα, από το δίπλα χωριό, τον είχα συνδύσει Πανηλιακός. Και Πανηλιακός μου έχει μείνει. Εμένα.
0: Εντάξει, Πανηλιακός ήταν μια μεγάλη ομάδα, ένα ιστορικό σώμα. Το οποίο δεν υπάρχει πλέον.
2: Τέλος πάντων. Πασπύργος. Να το πάμε στο Πασπύργος. Ωραία. Ό,τι είναι τώρα. Μια ομάδα με 25 παίχτες, 11 τους, ήρθε μέσα στη Ζάκυνθο με συν 7, πιο άνετη δηλαδή στη διαχείριση, γιατί παίζει ρόλο και ψυχολογία στον παίχτη. Όταν δεν έχει να χάσει κάτι, παίζει πιο άνετα. Εμείς παίζαμε συνέχεια με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Αυτό μας έκανε καλό, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Μπορώ να συμφωνήσω και ο Μιχάλης με αυτό. Ότι τελειώνει το πρωτάθλημα και πάμε στην κλήρωση. Και μας γίνεται μια κλήρωση η οποία είναι σαν να σου λένε ότι είσαι εκτός, αδερφέ. Δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι, παίζεις 3 παιχνίδια εκτός έδρας με τις μεγάλες ομάδες και 2 παιχνίδια στην έδρα σου.
1: Δεν ήταν μόνο αυτή η κλήρωση, ήταν και η πρώτη.
0: Για την πρώτη μιλάω.
1: Ναι.
0: Για την πρώτη κλήρωση.
1: Ναι.
0: Και πάμε και ήταν 2 συνεχόμενες κλήρωσεις. Ο Στάθης ο Καραμαλέκης, κάποια στιγμή που τον είχα καλέσει εδώ στην εκπομπή, έχει πει ότι για μένα η κλήρωση αυτή είναι χειροκίνητη, δεν είναι αυτόματη κλήρωση. Δηλαδή το Ιζάκη θα την πετάξαν στο Λάκκο των Λεόντων. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Αυτή η κλήρωση μας έκανε πιο δυνατούς, πιστεύεις?
1: Μας πείσμωσε. Ναι. Μας έκανε. Ναι. Εμείς δεν κελαϊδούσαμε ότι θα βγούμε μετά κατηγορία, θα κάνουμε θαρό. Μας είχαν για το τέταρτο outsider μετά, έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό λέω.
1: Αλλά εμείς το πιστεύαμε μέσα μας. Και ο προπονητής μας, ο κύριος Αποστολίδης, και η διοίκησή μας που ήταν δίπλα μας. Πάμε ταπεινά, αθόρυβα και πάμε να βγούμε. Είχαμε το μέταλλο μέσα μας του πρωταθλητή.
0: Είχαμε το μέταλλο και νομίζω ότι μας πείσμωσε αυτό. Μας τα τσάλωσε όλο αυτό που συνέβη. Διότι και ο κόσμος, βλέποντας αυτή την κλήρωση, λέει τώρα εδώ είμαστε, πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα. Δηλαδή εγώ έβλεπα κόσμο στα παιχνίδια εκτός έδρας στο Αίγιο μέσα, με τον Πύργο μέσα, 300-400 Ζακυνθινοί ακολουθούν την ομάδα. Κλαίγαμε, δακρύζαμε, αγκαλιαζόμαστε. Δεν το είχα ξαναζήσει ποτέ αυτό.
1: Ναι, γιατί το ζήσαμε όλοι μαζί. Παίχτες, διοίκηση, προπονητικό team, φίλαθλοι. Όλοι δηλαδή το ζήσαμε. Είδα ότι ο κόσμος ξαναμαζεύτηκε στο γήπεδο, ότι κάτι καλό αρχίζει να ξαναγίνεται στο νησί και
0: εγώ
1: στη
0: πολλά χρόνια είχα να το δω αυτό. Το είχα δει μια φορά που είχαμε παίξει με τη Βάρδα το 2006, που μαζευτήκαμε και πήγαμε περίπου 700 άνθρωποι στη Βάρδα σε ένα παιχνίδι το οποίο ανεβήκαμε τελικά και δύο. Και αυτό που, που μου έμεινε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν το παιχνίδι μέσα στον Πανεγιάλιο, αυτό το 0-0, το γρηγορικό, έτσι, πως σταθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Και μετά όταν πήγα από τα δημοσιογραφικά, έφυγα και πήγα στον κόσμο της Ζακύνθου, που όλοι αγκαλιαζόμαστε και κλαίγαμε, και οι παίχτες μετά που ήρθατε εκεί πέρα και χειροκροτούσαν όλοι. Και εντάξει, εγώ λέω αυτό είναι το ποδόσφαιρο, παιδί μου. Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι που μένει ουσιαστικά. Δηλαδή θα έχω να κουβεντιάζω και θα λέω μεθαύριο ότι ήμουνα και εγώ στο Αίγιο, όπως και οι υπόλοιποι, όπως και εσείς, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά μπήκαμε σε μια διαδικασία να παίζουμε τελικό κάθε Κυριακή στο τελικό, να έχουμε την πίεση, να έχουμε το άγχος. Αλλά όταν βλέπεις ότι από πίσω έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν, που να είναι αυτή η διοίκηση, η οικογένειά σου, η φίλαθλη της ομάδος, έχεις ένα επιπλέον κίνητρο. Λες, με έχουν όλοι καταδικασμένο, δεν με βλέπουν, πεισμόνεις κάπου, λες, τι γίνεται. Προχωράμε. Ταπεινά, αθόρυβα, κάναμε τη δουλειά μας, πρωταθλητές.
0: Και πρωταθλητές, υπερπρωταθλητές, γιατί ουσιαστικά.
1: Υπερπρωταθλητές είναι, 11... γιατί τερματίσαμε πρώτοι και δεύτερος ο Πύργος.
0: Ναι. Ακριβώς, έτσι.
1: Δηλαδή σωστά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, φτάσαμε τα βάνη.
0: Ναι, φτάσαμε τα βάνη. Θέλω να μείνω λίγο στον προπονητή. Είπε προηγουμένως ο Κώστας για τον προπονητή, τον κύριο Γιάννη Αποστολίδη. Εγώ θα πω το εξής. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Κώστας. Θα προσθέσω κάτι. Ήρθε ένας προπονητής, ο οποίος θεωρώ ότι άγγιξε την ψυχολογία των παιχτών. Δηλαδή, εκτός από ότι μπορεί να είναι καλός ένας προπονητής του να στείνει την ομάδα να κάνει καλή προπόνηση, ήρθε ένας παίχτης και έδωσε κάτι παραπάνω στους παίχτες και πρόσδωσε περισσότερη ηρεμία, θα έλεγα, στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Εκείνη την περίοδο, όντως, χρειαζόμασταν ένα ηλεκτροσόκο, όπως λέμε. Επειδή τον κύριο Αποστολίδη, εγώ γνωρίζω και το τυχαίνω από το πέρασμα που είχαμε στη Μύκονο και ιδιωτικά είχα και εκεί προπονητή. Με το που άκουσα ότι η διοίκηση, δηλαδή, είναι έτοιμη να φέρει τον κότσο νησί, εγώ χάρηκα, γιατί από προσωπική μου εμπειρία που τον εβίωσα σαν προπονητή, ήξερα ότι κατευθείαν θα μπει στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και θα πιάσει κατευθείαν τη δουλειά, δηλαδή δεν θα έρθει για τουρισμό.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα πήρε την ευθύνη όντως σε μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα τότε με πάρα πολλούς τελικούς και κατέβηκε στο νησί. Πεισμωμένος και αυτός, μας έδωσε, έχει όρεξη πάρα πολύ, εντάξει, γιατί είναι νέος προπονητής, ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, μας άλλαξε και την ψυχολογία και νομίζω ότι αυτό ήταν και το κλειδί, ένα από τα βασικά κλειδιά της ομάδας, ώστε να γίνει ο στόχος της κατάκτησης και των play-off και να βγει η ομάδα κατηγορία, αλλά και πάρα πολύ ήταν και κατάλληλη κίνηση της διοίκησης, έτσι. Έπαιξε ρόλο και σε αυτό.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί οι προπονητές είναι άνθρωποι, είναι χαρακτήρες διαφορετικοί. Θεωρώ ότι η Ζάκη εδώ με τον Φιντάνη πήρε αυτό, ό,τι μπορούσε να πάρει από τον Ηλία του Φιντάνη. Είναι εμπειρότατο προπονητή.
1: Φυσικά βοήθησε και ο coach.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Αλλά πώς λένε σε ποδόσφαιρο, δεν μπορούν να την πληρώσουν 20 ποδοσφαιριστές. Πάντα σίγουρα.
0: Ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και με την ευγενιά του, αλλά περισσότερο θεωρώ ότι, ότι πήρε
1: το 110%, 110% εγώ θα πω, ναι.
0: Από όλους.
1: Γιατί το ρόστερ μας, όσο πέραν και ο καιρός, ήταν και πιο λιγοστό, έτσι, και έπρεπε να διαχειριστεί συγκεκριμένους παίχτες, και επειδή παίζαμε Τετάρτη, Κυριακή, είχε και κόπωση. Οπότε και με την ψυχολογία καμιά φορά, ξέρεις, ξεγελιάται ο ποδοσφαιριστής και σου πήρε το 110% για μένα.
0: Τώρα κόπωση λες. Η κόπωση, ας πούμε, μπορεί να...
1: Καλά, εννοείται. Είχαμε τον Κίκο 24 ώρες στο
0: 24ωρο, έτσι. Ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο τον είδα πάρα πολύ να δουλεύει. Δούλευε πάρα πολύ. Η ομάδα δεν έβγαλε τραυματισμούς. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν είχαμε τραυματίες.
0: Δηλαδή Τετάρτη Κυριακή συνεχόμενα παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Και εσύ πώς το έζησες αυτό, δηλαδή.
1: Δεν είχαμε, εννοείται. Τραυματίες. Ο Κώστας, εκτός από πολύ καλός επαγγελματίας στη δουλειά του, είναι και πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, σου έδινε το δικαίωμα και την ελευθερία να σου λέει ό,τι χρειαστείς με το να τον παίρνεις μία ώρα τηλέφωνο, να του λες: Κώστα, αυτό από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πράγμα. Και ο Κώστας σε 5 λεπτά να ήταν σπίτι σου.
0: Ναι. Οπότε, αυτό είναι σημαντικό.
1: Εννοείται αυτό το πράγμα. Σε μια ομάδα, άμα έχεις κάποιον δεν είναι φυσιοθεραπευτή και σου δίνει αυτή την ελευθερία, εντάξει.
0: Μιλούσα με κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους ανά την Ελλάδα που παρακολουθούσαν τα μπαράζ, γιατί όλοι είχαν αυτό το ενδιαφέρον, και κάποιος φίλος μου δημοσιογράφος από τη Μαγνησία μου λέει: Δημήτρη, δεν βλέπω τραυματίες στην ομάδα σας. Λέω, δεν έχουμε τραυματισμούς, ευτυχώς, αλλά έχουμε ένα παιδί το οποίο κάνει μια σπουδαία δουλειά. Και το ανέφερα το τέτοιο. Από τότε που ήρθε στην ομάδα, πραγματικά ήμασταν σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή. Κώστα, θέλω να πω το εξής τώρα για σένα. Ή μάλλον θέλω να μου πεις το εξής. Πώς ζεις εσύ η καθημερινότητά σου στην ομάδα μέσα, πώς τους ζεις τους ποδοσφαιριστές? Να πάμε στην ομάδα την περσινή, μην πάμε ακόμα στη φετινή. Είχαν ιδιαιτερότητες τους ποδοσφαιριστές, ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν απαιτήσει πάρα πολλές από σένα, ήταν συνεργάσιμοι, ή εσύ ήσουν αυτός που ήσουν συνεργάσιμος και ουσιαστικά αυτό το τα έφτιαχνε όλα?
2: Εντάξει, εγώ δέθηκα αμέσως με την ομάδα και γενικά με τους παίχτες. Οπότε μπορούσα εύκολα να κάνω το παίχτη να έρθει, να έρθει να μου μιλήσει, να μου πει ότι με πονάει γάμπα μου, με πονάει ο τετρακέφαλος, με πονάει κάτι. Εγώ βέβαια στο νησί όταν ήρθα με ένα σκοπό. Να φύγω πρωταθλητής.
0: Αυτό είναι.
2: Δεν ήρθα για τίποτα άλλο, για κανέναν λόγο. Έχω ένα αρετό στη ζωή μου. Θέλω μόνο να κερδίζω. Μ' αρέσει να χάνω, αλλά μην τα παρατάω. Μπορεί να χάναμε, δεν ξέρω τι θα γινόταν.
0: Να μην τα παρατήσουμε.
2: Αλλά όμως άμα εγώ δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή να βγάλω εις πέρας. Γιατί για μένα ήταν μεγάλη μου χαρά και εκτίμηση να κάνω θεραπείες σε μεγάλα ονόματα της ομάδας. Δηλαδή, Μιχάλης Μπασχακός. Δεν το λέω τώρα που είναι δίπλα μου. Νίκος Αναστασόπουλος. Σίλβα. Και άλλα πολλά παιδιά τα οποία... Λαζαρίδης που ήρθε στην πορεία, Μίχος, όλα τα παιδιά αυτά. Ήταν παίχτες οι οποίοι ήταν από γάμα εθνική β'. Εγώ ήρθα από μια ομάδα αλφα τοπικού που και εκεί ήμουν ένα μήνα. Γενικά δεν ασχολούμουν με τον αθλητισμό. Εγώ το είδα ότι είναι ευκαιρία, ότι αν τα καταφέρω,
0: μπράβο,
2: θα πούνε έκανε κάτι καλό.
0: Ναι, να φτιάξει και το δικό σου
2: μπορεί
0: τόνομα.
2: Μπορεί να φαίνεται για κάποιον που δεν γνωρίζει ασήμαντο.
0: Δεν είναι ασήμαντο.
2: Γιατί κοιτάει μόνο ποιος θα βάλει τον γκολ.
0: Ναι, δεν είναι αυτό. Είναι αλλά από πίσω όμως, άλλα πράγματα.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν πήγανε τα μπαράζ, καθόμουν από τις 9.30 ώρα στο γήπεδο, και κάναμε πρωί το θυμάμαι, μέχρι τις 2 η ώρα. Κέτριβα, μασάζ, ρεύματα, τα πάντα. Μπορεί να έκανα τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Να κουβάλαγα μπάλες, τα πάντα. Δεν με ένοιαζε. Αρκεί να κερδίσουμε.
0: Πόσο δύσκολο είναι ένας ποδοσφαιριστής να σε εμπιστευτεί? Δηλαδή, το να έρθει κάποιος να σου πει, ξέρεις κάτι, πονάω σήμερα, Κώστα, τι μπορούμε να κάνουμε? Είναι δύσκολο αυτό, ή πρέπει να το κερδίσεις εσύ το ποδοσφαιριστή σε αυτό το κομμάτι?
2: Βασικά, εγώ θεωρώ ότι έχω τον τρόπο. Μπορεί να ακούγεται αυτό ότι είναι εγωισμός, όπως το λέω.
0: Εγωιστικό.
2: Ναι, αλλά όμως απέδειξα φέτος ότι με πήρανε τηλέφωνο και από τη Θήλα Μπελοκήπων,
0: ναι, ναι, ναι,
2: που έκανα κάποιες θεραπείες, και όλα τα παιδιά έλεγαν ότι με θέλουν 1 με 2 φορές την εβδομάδα να πηγαίνω να τους βοηθάω. Που είχαν...
0: Άρα λοιπόν τους είχες κερδίσει
2: με το λεβάν. Ναι, γιατί βλέπαν ότι κάτι κάνω σωστά. Και αυτό φάνηκε στην πορεία. Ότι όχι μόνο είχα τον τρόπο στο κομμάτι, δηλαδή στο να κάνω μασάζ, να βάλω ρεύματα, είχα και πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι.
0: Ψυχολογικό κομμάτι.
2: Είχα τον τρόπο να του μπουστάρω.
0: Που παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Έτσι, δεν είναι μόνο ψυχολογικό. Πρέπει να φτιάξει και τον ποδοσφαιριστή εσύ.
2: Εννοείται αυτό.
0: Εκείνη τη στιγμή. Να του πει ότι είσαι έτοιμο να δώσει όλα, μη φοβάσαι τίποτα. Εγώ είμαι εδώ. Σωστό αυτό.
2: Στα παιχνίδια τα περισσότερα ένιωθα ότι είμαι και εγώ προπονητή. Το ζούσα έτσι. Σηκωνόμουν πάνω, φώναζα, μαρκάρετε.
0: Είχαμε δει άλλωστε. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο.
2: Δηλαδή δεν είναι ότι το έκανα με σκοπό να πικάρω τη δουλειά του προπονητή.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
2: Γιατί δεν γνωρίζω από προπονητή. Απλώς το γούσταρα, το έβγαζα από την ψυχή μου μέσα. Πάμε να κερδίσουμε.
0: Το πίστευες όμως?
2: Ναι, θυμάμαι σε κάποια φάση το 80-85, του λέω του Λαζαρίδη, μάρκαρε, πέσαμε τον πύργο.
0: Ναι.
2: Και του λέω, μάρκαρε τον Καλέργη, γαμήλωσε. Τώρα τον έφαγες, πάμε.
0: Πάμε.
2: Ναι, και έτσι έγινε. Κερδίσαμε 1-0 μετά. Ναι. Θυμάμαι το τελευταίο παιχνίδι. Τι να πω, όπου πήγαινα, με φωνάζανε, Κίκος, έλα εδώ, αού, άλλοι με βρίζανε. Δηλαδή, μ' άρεσε όλα.
0: Ήσουν το πρόσωπο,
2: ναι, όμως. Ναι, μ' άρεσε όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ζούσα εγώ από αυτό.
0: Πες μου ποιο παιχνίδι σου έχει μείνει περισσότερο, το οποίο ήταν πάρα πολύ αγχωτικό και το έζησες μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
2: Θα πω ότι ήταν με τον Πανηγιάλιο. Γιατί αυτό ήταν ζωή και θανάτου.
0: Ναι, ήταν μία και έξω εκεί, δεν υπήρχε πισωγύρισμα.
2: Θυμάμαι στο σουτ που χάνει στο 0-0 που χάνει του Πανεγιάλιου το παιδί, ο Καμαρά.
0: Ναι.
2: Καθόταν ένα κύριο αστυνομικό δίπλα μου και μου λέει: είχα πέσει κάτω. Θυμάμαι η καρδιά έφτασε στα πόδια. Δεν ξέρω αν οξυγονόταν ο εγκέφαλο, δεν θυμάμαι τίποτα. Τα χάσα. Όταν είδα την μπάλα out, γυρνάω και του λέω: κερδίσαμε. Μου λέει: ζεις ακόμα, του λέω: ζω.
0: Ζεις ακόμα.
2: Ναι. Θυμάμαι όταν τελείωσε το παιχνίδι,
0: ναι,
2: έφυγα κατευθείαν τρέχοντας, καρφάλωσα πάνω στα σύρματα, αγκαλιά με, θυμάμαι με 300 κινδυνούς να με αποθεώνουν και θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Τι να πω για τον κόσμο της Ζακύνθου, ότι όπου με βλέπει με χαιρετάει, μου μιλάει, με σέβεται, με εκτιμάει, με αγαπάει, αυτό για μένα είναι ιδιαίτερη αγάπη, το νιώθω εγώ έτσι, εκτίμηση προς τον κόσμο της Ζακύνθου. Γιατί εγώ επειδή δεν είμαι από εδώ, αν κάποιος με βλέπει και με σαν να με υποτιμάει, δεν μπορώ να έχω κι εγώ θετική ενέργεια.
0: Εγώ πάντως γνωρίζω ότι σε βλέπω στον δρόμο και σε αποθεώνω.
2: Αυτό, γι' αυτό λέω. Ναι. Παιδιά μικρά 15. Βασικά να σταθώ σε αυτό. Εγώ μιλάω και με παιδιά που είναι 15 χρονών. Κάνω παρέα. Με πολλά παιδιά. Το φίλο μου τον Σταύρο τον Κοσκινόπουλο.
0: Ναι.
2: Πολλά παιδιά αλλά που με βλέπουν στον δρόμο. Κάποια παιδιά από το Instagram, τα οποία δεν τα θυμάμαι ονόματα, τα βλέπω, τα χαιρετάω. Δηλαδή, μιλάμε όλες τις ηλικίες. Με ηλικιωμένους από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ναι, το χαίρομαι, το ζω.
0: Κάνεις τις ευρείες αποδοχές της ακεδημίας κοινωνίας. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ωραία.
0: Άρα, αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά είναι
2: σίγουρο. Ναι, αυτό ναι. Αυτό ναι.
0: Κοίτα, αυτό το παιχνίδι, η φάση του Καμαρά, εντάξει, νομίζω ότι.
2: Ήταν όλο το πρωτάθλημα.
0: Όλοι τη ζήσαμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, γιατί και εγώ έκανα τη μετάδοση ραδιοφωνικά και την ημέρα και. Έκλεισε τα μάτια και θα πω το εξής, ότι όταν κάνεις σπικάζ βάζεις και το συνέστημα, γιατί εκεί τη στιγμή παίζεται μια ολόκληρη ιστορία και έκλεισε τα μάτια και λέω ο Άγιος σας βάλει το χέρι του και τελικά του βγήκε το παπούτσι, του είχε βγει το παπούτσι του Καμαρά και σούταρε ξυπόλυτος.
2: Θεωρώ ότι ήταν θεία δίκη να πάμε στα τελικά μπαράζ.
0: Ναι.
2: Δεν θα σταθώ ότι βγήκαμε πρωταθλητές. Θα σταθώ όμως ότι ήταν θεία δίκη να πάμε στα μπαράζ. Γιατί μπορώ να πω κι εγώ από τη μεριά μου ότι γιατί να είμαστε και τόσο άτυχοι στις σκληρώσεις και να μην έχουμε. Ναι. Και
0: καλά το είπες αυτό. Να είμαστε και άτυχοι στις σκληρώσεις.
2: Και ένα εντός έδρας παιχνίδι στη Ζάκυνθο. Να πάρει και ομάδα το μπουστάρισμα από τον κόσμο μέσα στην έδρα μας. Να πάρουν λεφτά και οι πρόεδροι που έχουν κάνει τα πάντα για μας.
0: Ναι.
2: Πού να σταθώ, σε ποιο πρόεδρο, τον κύριο Κορονιό. Τι να πω για τον κύριο Σάκη. Ο κύριος Σάκης, ό,τι του πούμε το κάνει. Για τον κύριο Ραψαμανίκη, για τον κύριο Χρήστο Τσιάκουλη, για τον κύριο.
0: Του Θανάση, τον Αλέξη.
2: Για τον κύριο Μήλο, για τον κύριο Ζαφύρη. Θα πω και για τον κύριο Αλέξη Ανάση.
0: Για πες για τον Αλέξη.
2: Θα πω για τον κύριο Αλέξη Ανάση ότι αυτό που θα πω μπορεί να ακουστεί. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει ο κόσμος. Είναι σαν δεύτερος πατέρας μου.
0: Ναι.
2: Εμένα προσωπικά. Τι να πω. Που την πρώτη μέρα με είδε στο γήπεδο και μου λέει. Μη φοβάσαι τίποτα, μου λέει, εγώ είμαι εδώ.
0: Ναι.
2: Χωρίς να με ξέρει.
0: Χωρίς να ξέρει τίποτα.
2: Τι να πω, ότι μου έχει δώσει το αυτοκίνητό του και γίναγα για να μην με τρώει βροχή.
0: Ναι.
2: Μηχανάκια ο κύριος Μήλος. Τι να πω.
0: Ναι.
2: Για τη γυναίκα του κύριου Μήλου που μας αγαπάει, που πάμε στην ταβέρνα της όμως να φάμε, δεν μας παίρνει λεπτή. Τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό δεν χρειάζεται να το πω. Απλώς το λέω γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν. Και μπορεί να λένε.
0: Μπράβο, σωστά το λες.
2: Διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ο κόσμος πρέπει να μάθει ποιοι έχουν βοηθήσει αυτή την ομάδα και πώς αυτή η ομάδα έφτασε στην κορυφή. Γιατί πολλοί πολεμούσαν την ομάδα να μην ανέβει.
0: Ναι.
2: Το έβλεπα εγώ από κάποιους.
0: Φαινόταν αυτό.
2: Και είναι δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που από το εστέρημά τους έκανα ένα τόσο πολύ μεγάλο αγώνα και δικαιώθηκαν.
0: Βάλε μια τελεία. Πάμε στο Μιχάλη τώρα. Ωραία τα είπες. Μ' αρέσει σε κυριακό. Πραγματικά. Ωραίος είναι. Έτσι, Μιχάλη.
1: Πολύ ωραίος.
0: Ναι. Βγάζει συνέστημα.
1: Ναι, όντως. Γιατί είναι αληθινός.
0: Είναι αληθινός.
1: Είναι αληθινός.
0: Και αυτό μου αρέσει.
1: Γι' αυτό έχει μετρήσει.
0: Εγώ τον παρακολουθώ τόση ώρα που μιλάει. Βγάζει συνέστημα. Δηλαδή, είναι λόγια τα οποία τα πιστεύει. και τα υποστηρίζει. Δεν είναι λόγια.
1: Αερετζίδικα.
0: Όχι.
1: Όχι, είναι
0: αληθινός. Δεν έχει βάλει καθόλου λόγια το αέρα εδώ, όση ώρα μιλάμε.
1: Όχι, είναι αυτό που βλέπουμε.
0: Αυτό δηλαδή, που βλέπουμε. Είναι. Και αυτό είναι, αυτή είναι και η ομορφιά, θα έλεγα.
1: Και η ουσία.
0: Και η ουσία.
1: Ναι, ουσία.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, πες μου εσύ το παιχνίδι εκείνο το οποίο το βίωσες πάρα πολύ έντονα, είτε παίζοντας είτε εσύ στον πάγκο. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει από τα πέρυσι, από τη χρονιά που τελείωσε? Θα πεις πολλά πράγματα.
1: Είχαμε πολλούς τελικούς, γι' αυτό τώρα. Ναι. Νομίζω ότι εγώ θα κρατήσω το τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Δηλαδή, νόμιζα ότι παίζουμε έναν αιώνα.
0: Ναι.
1: Έτσι νόμιζα, δεν παίρναγε ο χρόνος με τίποτα.
0: Είναι σχετικός ο χρόνος, ξέρεις.
1: Είναι σχετικός. Μέχρι να σφυρίξει δηλαδή ο διαιτητής, νόμιζα ότι παίζαμε έναν αιώνα. Εκεί δηλαδή, εκεί μου έφυγε ένα άγχος, εκεί λυθήκαν τα πόδια. Λέω, ευχαριστώ Παναγία μου, ευχαριστώ Θεούλη μου. Τελειώσαμε όπως έπρεπε, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας πολεμούσαν, έτσι, μας πολεμούσαν. Δεν πιστεύω
0: υπήρχε ένα
1: ότι,
0: σύστημα από πίσω, ότι, δεν ήταν τυχαία όλα αυτά.
1: Ότι χαροποιήθηκε αρκετός κόσμος που ανέβηκε η Ζάκυνθος, εκτός από του νησιού και κάποιους άλλους ανθρώπους.
0: Μα δεν την είχαν και τη Ζάκυνθος στο,
1: κάδρο,
0: στο κάδρο.
1: Ναι, νομίζω ότι δικαιώσαμε πάρα πολλά τους εαυτούς μας, τη διοίκηση και τον κόσμο, και αυτό εμένα με καλύπτει στο 100%.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τα παιχνίδια τα εκτός έδρας, δηλαδή πάμε πρώτο παιχνίδι, χάνουμε στην Πετρούπολη.
1: Στην Πετρούπολη που είμαστε πάρα πολύ καλοί, έχουμε χάσει 7-8 κλασικές ευκαιρίες και δεχόμαστε ένα γκολ κρύο. Και εκεί παγώνουμε, εκεί λέμε, τι γίνεται τώρα.
0: Και ξαφνικά με μηδέν. Επιστρέφουμε στη Ζάκυνθο.
1: Με μηδέν, και έχουμε, αλλά το χειρότερο είναι ότι έχουμε κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Για αυτή είναι η στεναχώρια. Να πούμε ότι δεν παίξαμε μπάλα και χάσαμε, να πούμε εντάξει, όλα καλά.
0: Και παίζουμε δεύτερο παιχνίδι μετά.
1: Μετά παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι.
2: Με συγχωρείτε, ας διακόψω λίγο. Ναι. Έχετε κάνει ένα λάθος. Με τον Πύργο παίξαμε το πρώτο μέσα στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, την ισοπαλία.
0: Ναι, ισοπαλία.
2: Ναι.
0: Ισοπαλία. Το πρώτο ήταν.
2: Ναι. 1-1, συγγνώμη, σας διακόψα απλώς.
0: Σωστό. 1-1.
2: Μετά πήγαμε, κάναμε δύο, είχαμε δύο εκτός στην Αθήνα. Με Πετρούπολη που χάσαμε 1-0. Και μετά που κάναμε διπλό μας στον Εθνικό Πειραιώς.
0: Αυτό το διπλό μας στον Εθνικό, πώς το σχολιάζεις?
1: Αυτό πάλι ήμασταν, πολύ καλή ήταν η ομάδα. Εκεί έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ όμως ο Δούμας τότε. Και εκεί πήραμε τα πάνω μας. Εκεί καταλάβαμε ότι οι δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες της ομάδας.
0: Εγώ να σου πω, τα χρειάστηκα στον Άρη Πετρούπολης. Δηλαδή λέω, τώρα ιτηθήκαμε. Μετά δύσκολα τώρα, θα μείνουμε ένα βαθμό, πάμε στον Εθνικό, και έρχεται αυτό το διπλό στον Εθνικό,
1: ναι,
0: που αλλάζει όλο το σκηνικό.
1: Μπορεί όμως να χάσαμε, αλλά η συγκέντρωση της ομάδος δεν χάθηκε, δεν την άφησε δηλαδή ούτε ο προπονητής, ούτε η διοίκηση, ούτε υπήρχε κάποια σύγχυση, τελειώσαμε.
0: Αυτό,
1: ότι μάγκες, ναι, είμαι δίπλα σας, είμαστε δίπλα σας, πάμε, προχωράμε. Δηλαδή... είμαστε καλά. Πάμε, το έχουμε.
0: Αυτό λοιπόν το κομμάτι ήταν το πιο σημαντικό. Δηλαδή αυτή ήταν η διαχείριση αυτής της ήττας, ήταν πολύ σημαντική. Έτσι όπως έγινε.
1: Γιατί μπορούσε κάποια άλλη ομάδα ή κάποια άλλη διοίκηση να πει: τα παρατάμε, παιδιά, εντάξει, αφήστε το. Δεν, γιατί όντως τα κουκιά ήταν πάρα πολύ λίγα. Έτσι όπως πήγε η βαθμολογία. Χρειαζόταν λοιπόν κάτι πολύ δυνατό δηλαδή να πάρουμε μπρος. Και όπως έγινε, γιατί οι άνθρωποι πίστευαν στην ομάδα, εμείς πιστεύαμε σε αυτούς μας. Ταπεινά, ήρεμα, χωρίς πολλές δηλώσεις, με ηρεμία, καταφέραμε το στόχο μας. Και η ομάδα τερμάτισε στην πρώτη θέση.
0: Και έρχεται, ας πούμε, το παιχνίδι που κερδίζουμε με τον Εθνικό. Μετά έχουμε το περιβόητο παιχνίδι στον Πύργο. Με ό,τι αυτά τέλος πάντων που συνέβησαν τότε. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τα έχει κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Έτσι. Αυτό ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που τα έχει κρίνει η δικαιοσύνη, εμείς τι να πούμε. Νομίζω ότι από τη στιγμή που η δικαιοσύνη αποφάνθηκε κάποια πράγματα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτά τα πράγματα να τα σεβαστούμε. Τέλεια και παύλα. Η Ζάκυνθος πήρε αυτό που ήθελε να πάρει. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι η Ζάκυνθος, και να μην γινόταν αυτό που έγινε εκεί στον Πύργο, πάλι θεωρώ ότι πάλι θα ήμασταν πρώτοι.
1: Προσωπικά για μένα ήμασταν η καλύτερη ομάδα των Παράζ στο τέλος.
0: Ναι.
1: Προσωπικά για μένα. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ήμασταν σφιχτοί πίσω. Για μένα ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Και η δεύτερη καλύτερη ομάδα για μένα ήταν ο Εθνικός.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: εμένα μου άρεσε ο Εθνικός σαν ομάδα. Είχε κάτι όμως, κάτι του έλειπε. Κάτι έλειπε από αυτή την ομάδα.
1: Νομίζω ότι είχε τόσες επιλογές που μπερδευόντουσαν και εκεί. Γιατί έβγαινε ένας καλός παίκτης, έπαινε ένας πιο καλύτερος.
0: Ναι, σωστά.
1: Μερικές φορές είναι και αυτό λίγο βάσανο.
0: Ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ το μεγαλύτερο άγχος το είχα στο Αίγιο. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που περάσαμε από αυτή την ιστορία, ήμουν σίγουρος ότι θα είμαστε στην...
1: Γιατί πηγαίναμε για δύο αποτελέσματα και αυτό δεν είναι πάντα καλό.
0: Ναι.
1: Εκεί στο Αίγιο.
0: Ήταν λίγο... φοβερή ατμόσφαιρα όμως το γήπεδο. Είχε φοβερή ατμόσφαιρα. Είχε...
1: Ήταν ποδοσφαιρικό και το γήπεδο. Ναι. Βοήθησε και ο κόσμος. Ναι. Ήρθαν και οι δικοί μας οι φίλαθλοι δίπλα μας. Οπότε είχες πολλά κίνητρα ναι. για αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, και με το τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό, θεωρώ ότι ήταν σημαντικό. Άσχετα αν έτσι όπως το εξελίχθηκε το θέμα, βάλαμε δύο τέρματα. Πήγε πιο χαλαρά το πράγμα με την έννοια ότι μας έφυγε γρήγορα το άγχος. Όμως και εκεί παίζονταν πολλά πράγματα, έτσι. Τελευταίο παιχνίδι, έτσι.
1: Μα παίζεις με καλές ομάδες, γι' αυτό παίζονται και πολλά πράγματα. Δεν έπαιζες δηλαδή με μια ομάδα που είναι αδιάφορη. Κυνηγούσε και ο Εθνικός εκείνη τη στιγμή.
0: Α,
1: είχε ελπίδες.
0: Ναι, βέβαια. Με νίκη.
1: Και ήταν και αυτή με μαχαίρι στα δόντια.
0: Σ' άφηνα εκτός.
1: Αυτό ακριβώς. Εμείς κάναμε στραβοπάτημα με την Πετρούπολη, ισοπαλία εδώ στο γήπεδο μας, που εκεί θα ήμασταν πολύ δυνατοί άμα κερδίζαμε βαθμολογικά, ίσως και να κλειδώναμε. Και θέλαμε και εμείς νίκη για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε μπήκαμε με το μαχαίρι στα δόντια κι εμείς. Ευτυχήσαμε, βάλαμε το πρώτο γκολ πολύ γρήγορα και μετά το διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε.
0: Έχεις παίξει σε ψηλό επίπεδο, σε πάρα πολλές ομάδες και με βαριές φανέλες. Έχεις χαρεί πολλά πράγματα. Πιθανότητα να έχεις στεναχωρηθεί σε κάποια άλλα πράγματα. Θεωρείς αυτή την άνοδο που πέτυχες με τη Ζάκη το μια σημαντική στιγμή στην ποδοσφαιρική σου καριέρα?
1: Φυσικά και τη θεωρώ πολύ σημαντική στιγμή, γιατί ήμασταν το outsider, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι ένα προσωπικό στοίχημα και για τον εαυτό μου αυτό και για το όνομά μου, αλλά και για την ομάδα, να βάλω και εγώ τα δυνατά μου ώστε να βγει ομάδα κατηγορία. Είδα ότι δέθηκε ο κόσμος, η διοίκηση, όλοι με δεθήκαμε μεταξύ μας και φτιάξαμε κάτι πάρα πολύ όμορφο και γι' αυτό το χάρηκα ίσως δύο φορές περισσότερο.
0: Ναι, εγώ βλέπω το βιογραφικό σου. Όταν έχεις παίξει μπάλ σε Ηρακλή, σε Ατρόμητο, σε Άρη, σε Παναχαϊκή, σε Διαγόρα, σε Ηλιούπολη, σε Πιερικό, σε Μύκονο. Εντάξει, μιλάμε έτσι. Έρχεσαι στη Ζάκυνθο και το βάζεις αυτό ότι όντως ήταν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές.
1: Φυσικά και το βάζω, γιατί είχα κίνητρο για να έρθω στη Ζάκυνθο. Δεν ήρθα για τουρισμό.
0: Ναι.
1: Όπως είπα, έκατσα και είδα το ρόστερ πρώτα.
0: Ναι.
1: Είδα το ρόστερ.
0: Όπως βλέπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ρώτησα ποιοι είναι οι άνθρωποι στην ομάδα, διοίκηση, μου είπαν καλά λόγια. Ωραία, φύγαμε. Λέω, πάμε για κατηγορία. Δεν είχα κάτι άλλο.
0: Ρώτησες τους δικούς σου ανθρώπους ή παίρνεις την απόφαση μόνος σου?
1: Σίγουρα τους ρωτάω τους δικούς μου ανθρώπους. Ναι. Φυσικά δεν παίρνω κατευθείαν αποφάσεις μόνος μου. Κάθομαι λίγο, το συζητάω, το ζυγίζω και βλέπω. Αλλά και με το που ήρθα, δηλαδή, οι άνθρωποι της ομάδας μας αγκάλιασαν. Δηλαδή, το κάνανε το πράγμα να είναι οικογενειακό.
0: Ναι, οικογενειακό.
1: Οικογενειακό παρέα, και να παίζεις και για αυτούς.
0: Και για αυτούς.
1: Και να παίζεις και για τη φανέλα και για αυτούς και για τον κόσμο. Ναι. Και για την προσωπικότητά σου.
0: Ναι. Όλα
1: μαζί. Είναι βασικό να έχεις αληθινούς ανθρώπους απέναντί σου, να σε κοιτάνε σαν μάτια και να σου λένε Μιχάλη, είναι αυτό. Όταν σου πούνε είναι αυτό και είναι αυτό, τελείως.
0: Νομίζω ότι η διοίκηση σε αυτό το κομμάτι έχει κερδίσει αυτό το στοίχημα. Δηλαδή, είναι αληθινή. Λέει αυτό είναι, παιδιά. Έτσι.
1: Είτε μας αρέσει, όχι, ναι, είναι αυτό, είναι αληθινό.
0: Ναι, είναι αληθινό. Ναι. Σωστό, σωστό.
1: Είναι αληθινό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα, τα ζήσαμε όλα αυτά, τα όμορφα ταξίδια. Τώρα μπροστά μας μια καινούργια αρχή. Εσύ στο ρόστερ της ομάδας, στο staff της ομάδας, όντας όμως σούπερ λιγκάτο σε δεύτερη κατηγορία, άλλαξες και εσύ επίπεδο. Έτσι, βρέθηκες δηλαδή... μην παραξηγήσεις από τα Αλόνια στα Σαλόνια, με την έννοια ότι ήσουν πιο μπροστά σε μια ομάδα η οποία ήταν στο τοπικό, βρέθηκε σε μια ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, στην εθνική κατηγορία, και τώρα βρίσκεσαι σε μια ομάδα επαγγελματική. Τι αλλάζει για σένα πλέον?
2: Βασικά εγώ δεν ασχολούμαι με ομάδες, δεν είχα σκοπό ποτέ να ασχοληθώ με ομάδες, αλλά αφού το έφερε, συζήτησε αυτή με ένα φίλο μου, το Λευτέρη το Βατσί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το οποίο παιδί έχει παίξει στα Γιάννενα.
0: Ναι.
2: Είναι ένα παιδί το οποίο για μένα αδικήθηκε από το μυαλό του. Όχι ποδοσφαιρικά. Είναι για μένα ένα παιδί που έπρεπε να παίξει Champions League το επίπεδό του. Είμαστε από το ίδιο χωριό, είμαστε σαν αδέρφια και μου λέει θα πάω, μου λέει, στον Αστέρα, Αμαλιάδας.
0: Και πήγες εσύ.
2: Με προπονητή τον Γαβριλόπουλο.
0: Τον
2: κύριο Γαβριλόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τον ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Γαβριλόπουλο που με πήρε στον Αστέρα. Και μετά Έτσι ήρθε η στιγμή να έρθω στη Ζάγκυνθο. Τώρα εντάξει, αφού είμαστε Super League 2, τι να πω εγώ τώρα, μιλάει η κατηγορία από μόνη της. Εμείς συνεχίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλές μεταγραφές όπως έχουμε κάνει φέτος και πιστεύω ότι η ομάδα θα εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει.
0: Σε φοβίζει αυτό, δηλαδή σε αγχώνει ότι πλέον έχεις αλλάξει και εσύ επίπεδο και τώρα έχεις να κάνεις με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ή θεωρείς ότι θα είναι πιο εύκολη πλέον η δουλειά σου?
2: Γιατί οι προηγούμενοι
0: δεν ήταν επαγγελματίες.
2: Εγώ βασικά έχω ένα καλό στη ζωή μου. Δεν κοιτάω ποιον έχω δίπλα μου. Εγώ έκανα ακόμα μασάζι στα μικρά παιδιά που ήταν στην ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή στο μεταξά, στον Τόσκι, σε παιδιά που ήταν 15-16 χρονών. Δεν κοιτούσα ποια είναι τα ονόματα. Και αυτό μπορείτε να το διασταυρώσετε από όπου θέλετε.
0: Μου το έχουν πει με τα παιδιά, τα μικρά αυτά, για σένα.
2: Εντάξει. Εννοείται ότι είναι άλλο το άλλη αντιμετώπιση ενός μεγάλου παίχτη που μπορεί να έχει κάνει και μεγαλύτερος από μένα, που σίγουρα θα έχει κάνει μεγαλύτερους φυσικοθεραπευτές. Αλλά εμένα αυτό δεν με αγχώνει. Mm-hmm. Αυτό εμένα με πεισμώνει.
0: Σε πεισμώνει
2: για να γίνω καλύτερος. Εντάξει. Mm-hmm. Ευελπιστώ να τα, λοιπόν, να και, τα καταφέρω και φέτος.
0: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Έχεις να κάνεις ταξιδάκια ωραία φέτος.
2: Ωραία, ναι.
0: Φτάσεις από τη Ζάκηθο στην Αλεξανδρούπολη. Θα γνωρίσεις πλέον μεγάλους συλλόγους, μεγάλους ποδοσφαιριστές. Θα ζήσεις και εσύ το όνειρό σου όπως πρέπει να το ζήσεις και θα έχεις πραγματικά να το θυμάσαι αυτό. Μιχάλη, έχεις παίξει με την εθνική κατηγορία, έχεις παίξει και σε ψηλότερο επίπεδο, έχεις φορέσει φανέλες βαριές, ιστορικές. Πώς είναι πλέον τα πράγματα σε έναν ενιαίο όμιλο 16 ομάδων β' εθνικής με ιστορικά σωματεία για τον Αψάκητος πλέον?
1: Είναι η παλιά β' εθνική όπως έπρεπε να είναι.
0: Όπως έπρεπε να είναι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όχι αυτά τα
1: ναι,
0: που
1: τα
0: βλέπουμε
1: κάνουμε,
0: τα τελευταία ναι. χρόνια.
1: Τίποτα. Είναι, κάθε Κυριακή θα είναι ένας τελικός. Mm-hmm. Αλλά για μένα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι επειδή έχει γίνει, βλέπω για το γήπεδο κάποια πράγματα. Mm-hmm. Για εμάς ποδοσφαιριστές, επειδή ακούω και διαβάζω, αν δεν παίξουμε στο γήπεδο μας, υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί έστω και ένας πόντος και τρεις βαθμοί, στο τέλος μπορεί να είναι να τους χρειαζόμαστε. Βλέπω μια στασιμότητα, δεν ξέρω, μια διαφορία. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος να κάνουν κάτι στο γήπεδο. Αλλά επειδή πάμε για προπόνηση, βλέπω δεν έχει αλλαχτεί ούτε ένα κάθισμα. Αυτό μας στεναχωρεί.
0: Εσύ μιλάς για τα καθίσματα και
1: για το γήπεδο.
0: Και για άλλα πράγματα, για την αδειοδότηση του γήπεδου.
1: Για όλα αυτά ναι, μιλάω, γιατί εμείς οι ποδοσφαιριστές είναι το σπίτι μας αυτό. Έτσι, από τα αποδυτήρια, από το γήπεδο που θα παίξουμε. Δηλαδή θα είναι για μένα έγκλημα αν η ομάδα φύγει και παίξει κάποιους αγώνες στο πρωτάθλημα σε άλλη έδρα και δεν είναι η δική μας. Γιατί εμείς έχουμε αποδείξει ότι η Ζάκυνθος είναι μια έδρα πολύ σκληρή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να χαθεί κανένας
0: πόντος. Από ανέκαθεν η Ζάκυνθος είχε δυνατή έδρα. Και πόσο μάλλον δε τώρα που υπάρχει ένα πρωτάθλημα που είναι 16 ομάδες, είναι χωρίς play-off και play-out, δεν σου δίνεται η δεύτερη ευκαιρία.
1: Και είναι και δυνατές όλες οι ομάδες. Δεν είναι ότι είναι ναι. κάποια αδύναμη ομάδα. Είναι όλη εκεί.
0: Ακριβώς. Και κάθε παιχνίδι το οποίο
1: το σπίτι
0: περνάει
1: μας.
0: Τελειώνει. Δεν επιστρέφει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η Ζάκηθος μπορεί να μην παίξει δύο-τρεις αγωνιστικές στην έδρα της, αυτόματα θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο.
1: Αυτό θα είναι καταστροφή, γιατί εμείς οι ποδοσφαιριστές χρειαζόμαστε το σπίτι μας, τη δύναμή μας. Η έδρα μας είναι η δύναμή μας, όπως το έχουμε αποδείξει. Είναι, πρέπει να. Δεν ξέρω, ποιος είναι υπεύθυνος, να βρουν κάποια λύση, να φτιαχτεί το γήπεδο, να είμαστε έτοιμοι, να προλάβουμε. Μα γιατί ανέβηκε β' εθνική ομάδα, δηλαδή πού είναι ο ενθουσιασμός? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ενθουσιασμός μετά από τόσα χρόνια. Να έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα στο γήπεδο. Πηγαίνουμε για προπόνηση και είναι ακριβώς όπως τα αφήσαμε.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι.
0: Έχουν περάσει 70 μέρες από τότε.
1: Ναι, μα δεν μας βοηθάει αυτό το πράγμα, ούτε εμάς ποδοσφαιριστές, γιατί έστω και ο ένας βαθμός μπορεί να μας στοιχήσει στο τέλος. Mm-hmm. Αυτό... Δεν ξέρω, ελπίζω να βρεθεί κάποια λύση, κάποια άκρη σε αυτό το
0: υπάρχει
1: τομέα.
0: Υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο σήμερα, δεν ξέρω τι θα βγάλει.
1: Μακάρι, αλλά... γιατί είναι καλό και για το νησί, δεν mm-hmm. είναι μόνο για την ομάδα.
0: Mm-hmm. Πώς βλέπεις αυτή την β' εθνική κατηγορία? Θεωρείς ότι η Ζάκηθος μπορεί να ανταπεξέλθει με το ρόστερ που πλέον αρχίζει και διαμορφώνεται σιγά σιγά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν αποδείξει ότι είναι καλοί εγωιστές.
0: Καλοί εγωιστές.
1: Ήδη φαίνονται ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις με υψηλούς στόχους. και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και θα τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και πιστεύω ότι θα είμαστε, πρόβλεψη δικιά μου, θέλω και πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στην εξάδα.
0: Το λένε αρκετοί πάντως στην ομάδα ότι...
1: Το λέμε και το πιστεύουμε νομίζω. Ναι. Γιατί και φαίνεται ωραίο. Και από τις κινήσεις που γίνονται. Έτσι, δεν μπορώ, άμα δεν γινόντουσαν κινήσεις, και εγώ δεν θα έλεγα αυτά τα πράγματα. Εντάξει.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Αποδεικνύει η διοίκηση ότι είναι εδώ.
0: Μπορείς να μιλήσεις εσύ, γιατί έχεις γνώση του αντικειμένου. Έχεις κάνει αρκετές προετοιμασίες σε υψηλό επίπεδο. Οπότε λοιπόν βλέπεις και έχεις και κρίση και άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στο σύλλογο. Έτσι. Δεν είσαι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεσαι από τα χαμηλά και δεν ξέρεις τι γίνεται στην Super League 2. Έχεις τη δική σου πλέον εμπειρία. Από αυτή τη διαδρομή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, οπότε θεωρώ και νομίζω ότι οι κινήσεις που κάνει η διοίκηση και μαζί με τον προπονητή ότι είναι σωστές και ότι θα βοηθήσουμε όλη την ομάδα να τερματίσει όσο πιο ψηλότερα γίνεται.
0: Βλέπεις εσύ αυτή τη στιγμή σε αυτή την Super League 2 φαβορί, outsider για το πρωτάθλημα?
1: Δεν βλέπω κάτι, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα είναι, πολύ, είναι ιστορικές ομάδες όπως είναι η Νίκη Βόλου, ο Πανιώνιος, ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα. Δηλαδή είναι πολύ καλό πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνεις προβλέψεις, αλλά σίγουρα όλα τα παιχνίδια θα έχουν ενδιαφέρον και θα είναι τελική. Γι' αυτό λέω ότι έστω και ένας βαθμός μπορεί να μας χρειαστεί στο τέλος και ότι πρέπει να παίξουμε στο σπίτι μας στη Ζάκυνθο. Δεν πρέπει δηλαδή να χαθεί χρόνος. Γιατί η έδρα μας είναι πολύ δυνατή και το έχει αποδείξει.
0: Εγώ μένω σε μια κουβέντα που είπες προηγουμένως και την έπιασα και την έχω βάλει στο μυαλό μου. Ότι δεν βλέπεις τον απαιτούμενο ενθουσιασμό από τότε που ανεβήκαμε. Υπάρχει ένας εφησυχασμός. Γενικά από την κοινωνία, από τον κόσμο, από τους έχοντες στην εξουσία. Ανέβηκε μια ομάδα στη Β' Αθηνική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της, βαθμολογικά με το σπαθί της. Έπρεπε λοιπόν αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένας αναβρασμός στην κοινωνία, ο οποίος αναβρασμός μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Ίσως επειδή είναι και τουριστική περίοδος, οι άνθρωποι έχουν και τις δουλειές τους. Πιστεύω ότι το χειμώνα θα αλλάξει η εικόνα και, γιατί οι άνθρωποι δείξαν ότι αγαπάνε την ομάδα και οι φιλάθλοι και θα έρθουν στο γήπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα σου βλέπει και απλώς ο κόσμος βλέπει ότι λέει με το γήπεδο τι γίνεται. Να πάω να πάρω διαρκεία. Θα παίξει εδώ η Ζάκυνθος. Θα πάει η Αθήνα η Ζάκυνθος. Δηλαδή έχει μπερδευτεί λίγο το πράγμα.
0: Έχει μπερδευτεί γιατί και ο κόσμος δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί αν είχαμε τώρα το γήπεδο, να είχαμε αδειοδότηση στο γήπεδο, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί και τα διαρκείας δεν κινούνται όπως πρέπει. Ο κόσμος περιμένει να δει πότε θα παίξουμε στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, ο κόσμος περιμένει. Η διοίκηση κάνει. Έχει βάλει ψηλά τον πύχη, φέρνει παίχτες. Δηλαδή, ενώ σου λέει και τι γίνεται με το γήπεδο, αλλά από εκεί και πέρα η διοίκηση είναι στην ομάδα. Είναι δίπλα στην ομάδα, ξοδεύει τα λεφτά τους οι άνθρωποι. Εντάξει, κάποιος πρέπει να βοηθήσει και λίγο. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει το γήπεδο. Δεν τα ξέρω αυτά. Ο Δήμος Ζακύνθου πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα, γιατί πρέπει να χαίρονται και αυτοί με τη χαρά μας.
0: Όταν λέμε κοντά, στην πράξη.
1: Στην πράξη εννοείται αυτό. Ναι, μα...
0: Γιατί στη θεωρία όλοι κοντά είναι.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να. Το τονίζω ότι πρέπει να παίξουμε στην έδρα μας από την αρχή. Δεν πρέπει να χαθεί χρόνος.
0: Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν ανεβήκαμε, πάντα υπάρχουν οι ωραίες υποσχέσεις, οι ωραίες ανακοινώσεις, τα ωραία λόγια. Θα είμαστε δίπλα σας, θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε. Και μετά από τις ανακοινώσεις εξαφανίζεται.
1: Εντάξει, όμως ο χρόνος περνάει και όλοι κρινόμαστε για τη δουλειά που κάνουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ιστορία και ο καθένας, ναι. Οπότε σε λίγο καιρό δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εγώ προσωπικά που κάνουμε προπόνηση στο γήπεδο δεν έχει αλλάξει κάτι. Με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν βλέπω τον ενθουσιασμό που θα έπρεπε και να το χαίρονται και μαζί μας. Δηλαδή.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, θα πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Θα ήθελα από σένα να μου πεις έτσι μια τελευταία κουβέντα για το πώς θα γίνει το πράγμα από εδώ και στο εξής στη Super League 2 για την ομάδα μας. Είσαι αισιόδοξος?
2: Καταρχάς να σε ευχαριστήσω πολύ που μας καλέσατε στην εκπομπή. Τι να πω, θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Η ομάδα θα κινηθεί να αποκτήσει και άλλους ποδοσφαιριστές από ό,τι γνωρίζω. Εγώ αυτές τις μέρες που βλέπω την ομάδα, βλέπω μια ομάδα γρήγορη, με καλούς παίχτες, με την μπάλα κάτω, γίνεται δουλειά και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα σε Β' Εθνική. Μακάρι, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Μπασακός, ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένας πόντος, δηλαδή πρέπει να έχουμε έδρα το γήπεδό μας. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε να παίξουμε σε ένα άλλο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε Αθήνα, ούτε Πάτρα, ούτε πουθενά. Πρέπει να έχουμε όλα τα παιχνίδια τα εντός έδρας στη Ζάκυνθο. Να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί. Και ευελπιστώ όποιοι είναι αρμόδιοι και με ακούνε αυτή τη στιγμή να κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Να κάνουν αυτό που πρέπει. Και αυτό που πρέπει θεωρώ ότι είναι γιατί, το πιο σημαντικό κομμάτι.
2: Γιατί δεν έχει να κάνει η ομάδα της Ζακύνθου, δεν είναι ούτε δικιά μου, ούτε δικιά σας, ούτε του πρόεδρου, ούτε κανενός.
0: Μου αρέσει έτσι πως το σκέφτεσαι.
2: Είναι όλη τη Ζακύνθου, είναι όλη η Ζάκυνθος. Mm-hmm. Η ομάδα είναι όλη τη Ζακύνθου. Και πρέπει ο κόσμος να κάνει κάτι και να παρακινήσει το δήμαρχο ή όποιον άλλον αρμόδιο φορέα να κάνει αυτό που πρέπει. Δηλαδή να ετοιμάσει το γήπεδο το συντομότερο δυνατό. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε και ο κόσμος στην αβεβαιότητα. Γιατί τώρα υπάρχει αβεβαιότητα.
0: Γιατί εκτός από τον κόσμο και η ομάδα είναι σε μια αβεβαιότητα. Έτσι δεν είναι, παιδιά?
2: Μα γι' αυτό το λέω και γι' αυτό το τονίζω. Πρέπει η ομάδα από την πρώτη αγωνιστική, όταν θα είναι το πρωτάθλημα, να παίξει συνέδρα της. Τώρα έχουμε κύπελο. Αν εμείς το κύπελο περάσουμε, θα μπούμε στην επόμενη φάση. Πρέπει οπωσδήποτε.
0: Στις 17 του μήνους, να πούμε ότι 11 του μήνους, ναι, είναι το κύπελο. Είναι μια ομάδα θα κληρωθεί. Δύο ομάδες. Η επόμενη φάση είναι 17. Οπότε θα κληρωθούμε με μια ομάδα Super League 2 στις 17 του μηνός. Και μετά, αν περάσουμε και από αυτή τη διαδικασία, μπαίνουμε στους ομίλους. Αλλά φανταστείτε τώρα να έχουμε 17 του μηνός κύπελο με μια μεγάλη ομάδα. Να έχουμε τον Πανιόνι, με την Νίκη Βόλη, με τον Πανσεραϊκό εδώ στο νησί και να μην μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδό μας.
2: Αυτό λέμε.
1: Έχουν μείνει λίγες μέρες. Καλό είναι και ο Δήμος να βοηθήσει τη διοίκηση και τους ανθρώπους, γιατί είναι κρίμα. Η διοίκηση είναι ένα πραγματικό στολίδι και δεν το λέω για να το πω, έχω παίξει σε τόσες ομάδες. Mm-hmm. Και είναι κρίμα κάποιοι άνθρωποι από τη διοίκηση να βαρεθούν ή να ενοχληθούν. Και δηλαδή να σταματήσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε.
0: Τώρα φανταστείτε μια διοίκηση, άνθρωποι οι οποίοι βάζουν χρήματα στην ομάδα, στερούνται τα χρήματα από την οικογένειά τους, τα στερούν το προσωπικό τους χρόνο και λένε το εξής: αν δεν έχουμε και μια ανταπόκριση από την εκάστοτε εξουσία, για ποιο λόγο να το κάνουμε εμείς όλο αυτό? Δηλαδή πρέπει και οι άνθρωποι να έχουν ένα κίνητρο και το κίνητρο το δίνει η τοπική εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιατί Ζάκυνθος έχουμε γίνει όλοι, οπότε πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Είναι κρίμα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να ενοχληθούν, να ξενερώσουν, να το πω πιο λαϊκά, και να πούνε αφού δεν μας βοηθάτε, αντίο κι εμείς. Γιατί είναι πραγματικά στολίδι, οπότε δεν πρέπει να χαθεί αυτό.
0: Παιδιά μου, φτάσαμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν περάσετε καλά εδώ. Εντάξει, νομίζω καλά περάσατε. Είπαμε πολλά πράγματα. Θα έχουμε την τύχη και μάλλον και την έτσι, χαρά να τα ξαναπούμε πάλι κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν αυτή, η οποία θα είναι μεγάλη. Μια σεζόν η οποία ουσιαστικά έχει αρχίσει τώρα και θα ολοκληρωθεί το Μάιο. Οπότε λοιπόν να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά όλα που είπαμε, και σένα Κώστα και σένα Μιχάλη μου.
1: Και εμείς. Και
0: να είστε πάντα καλά. Σας εύχομαι τα καλύτερα, παιδιά, και ξέρεις, εγώ θα σας παρακολουθώ έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάντα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
2: γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Αυτά από τα δύο παλικάρια. Νομίζω ότι είπαμε πολλά πράγματα. Άλλη μια ώρα, δύο, θα μπορούσαμε εδώ να την περάσουμε. Να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Ήταν άψογοι επαγγελματίες. Λοιπόν, να τους αποχαιρετήσω και μετά να έρθουμε εδώ να κλείσουμε την εκπομπή μαζί. Μείνετε συντονισμένοι.

Ευχαριστώ από καρδιάς Μάγκο, Παραλία Τσιλεβίτα και Σκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τα τζάμια, τα κρίστελα τους καθρέπτες, πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστας, Φούρνος του Κόου, Θεόδωρος Κενής της Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλαξ Φρούτς, στην Καμάρα, Άγγελος Ζάρο και Ζομπλάνο, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Άγγελος Ζάρο 117, κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλέκης, Πλυντήριο Αυτοκίνητων, Βαλερός, Ζωσούδιο, Κωνσταμπότα, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρομα 83. Παρακτορείο Εθνικό Μεταφρόνο Λομποτέση, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, Ακαδημία Ψάκινθος, Οικολογική Γεωργική Βαρτζήλης Παναγιώτης Αγιοπόνος Μεσαίας στο Σαρακινάδο, Γκίσμος στον Αγγερικό, Διανομή Βετελεοθέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καμπαρέλη στα Τουρέικα, Στρωματοπία Ζακίτου 100 Γερακαρίο Παναγιώτη Στράνης, Εμπορική και Εγκλαβάς Διονύσιος Πάγκελης Μάριος στην Αγριλιά, Ζάχαρο Βαστείο Βερίκιο όπω είναι διοικητήριο. Βένους Beach Bar στο Τσιλεβί. Θοδωρή Ξένο. Χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκη στα Κιλοζάρου 50. Καλίνικο. Παραγωγή κρασιού σε καλυπάδο Σάκη Βούλτσο. Κρεοπολίο Πίλικα. Κάλουβο 73. Φύσιο Ζάντε Νίκο Κουρούμαλο. Και τέλο ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο.

Λοιπόν, εμείς θα ανανώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα λοιπόν, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες.
1: Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες.
0: Και ο κόσμος αλλάζει
1: και μαζί του αλλάζουν οι αξίες.
0: Και αν υπάρχει κάτι που δεν
1: αλλάζει,
0: αυτό είναι η αγάπη μας
1: για εσάς. Αυτό είναι η αγάπη μας
0: για εσάς. Και αν υπάρχει κάτι που δεν
1: πρώτη ματιά,
0: αυτό είναι η αγάπη μας
1: για εσένα.
0: Κάθε πρωί,
1: με το φίλο
0: πως είναι το.
1: Με το φίλο
0: στο ραδιόφωνο
1: του κάθε πρωί.
0: Στο 91,8
1: με το φίλο πως είναι το.
0: Στο ραδιόφωνο
1: του Ερμή και στους 91,8.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Το Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή συνιστά στους πολίτες το Υπουργείο Υγείας τις μέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως τις ευπαθείς ομάδες. Με εγκύκλιο του, το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν ως και την Τετάρτη μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρο Φθιώτιδας. Έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά κατηγορίας 3. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πλέον ο αριθμός των προφυλακισμένων έχει φτάσει στους 4. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Συνεχίζεται παράλληλα η έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Μετά την απόφαση της προφυλάκησης του 25χρονου, στο δικαστικό Μεγρό Θεσσαλονίκης επικράτησε ένταση από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί για να δείξουν την αλληλεγγύη τους. Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβοβίδων κρότου λάμψης, ενώ συνελήφθη μια νεαρή γυναίκα. Ο Άντι Μπέρναν είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Λίγη ώρα μετά την επίσημη παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από το πρωθυπουργικό αξίωμα, το παλάτι του Μπάκινγχαμ ανακοίνωσε και επισήμως το διορισμό του Μπέρναμ ως νέου πρωθυπουργού της χώρας. Τις παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Αφορούν την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, ενώ απαγορεύεται στις εταιρείες να πολλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δημιουργείται Μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Μεταφορών. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, λέγοντας πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχθούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει μια δεκαήμερη εκεχηρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η μεταβασή του συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλει το Ισλαμαμπάντ. Στο μεταξύ, σε νέα επίθεση προχώρησε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ. Ο στρατός του Κουβέιτ, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι αναχαιτίζει πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο 2 βάσεις και ένα λιμάνι. Συνελήφθη 63χρονος στη Ρόδο για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Ο ανήλικος, μάλιστα, μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 63χρονος είχε επαναλειτουργήσει το κατάστημά του, παρά το γεγονός ότι αυτό είχε σφραγιστεί προημερών με απόφαση των αρμόδιων αρχών, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια-βόρεια-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο σε 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους Ηλίες.
1: Α, ναι,
0: το Αγγελίο σήμερα.
1: Ο έτσι, κύριος Αντεπλής εδώ.
0: Ο κύριος Αντεπλής.
1: Μας κέρασε, δεν μπορώ να πω.
0: Γλυκό, κανονικό. Και πολλά γλυκά.
1: Κύριος, σαν και εσένα.
0: Γιατί σαν και εμένα. Δεν έφερα αλμυρά.
1: Δεν
0: έφερε αλμυρά.
1: Δεν ήξερα να φέρει και γουρνοπούλα.
0: Κανονικά με αυτή τη ζέστη το αλμυρό πάει, δεν πάει το γλυκό.
1: Με αυτή τη ζέστη πάει το αλμυρό.
0: Βέβαια, το αλμυρό πάει, δεν το ξέρεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτός αλλάξει τους κανόνες ιατρικής, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άμα έχει ζέστη, ρε, τι πάει, αλμυρό ή γλυκό. Μας πούν και φίλοι μας. Θα ορίστε το quiz της ημέρας.
1: Τι πάει με τη ζέστη.
0: Ναι, αλμυρό ή γλυκό.
1: Φρούτα μόνο. Για πένα.
0: Τα φρούτα είναι γλυκά συνήθως.
1: Ό,τι, ναι, προφανώς. Φρουτάκια. Ούτε γλυκό. Και το γλυκό βαρύ είναι.
0: Εξαιρώ τα φρούτα.
1: Τέλος. Εξαιρείς τα φρούτα.
0: Πώς τώρα, τι είναι αυτό που λέω.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχετε. Κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, τι γίνεται.
0: Πώς
1: όλα
0: είσαι?
1: Καλά. Σαββατοκύριακο δούλευες, τι έκανες. Δούλευες, ε. Τα λεπόρια μαύρα. Στο 210-48-0-170-174 η κυρία Αργυρό και Μελιάρη. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια που δεν δούλευε το Σαββατοκύριακο, αλλά έχει έρθει δυναμική
0: για
1: την αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Είναι η τελευταία εβδομάδα εμάς, καταλάβατε, η δικιά μας. Οπότε θα γίνει χαμός τώρα αυτή την εβδομάδα. Όχι, δεν έχουμε καμία διάθεση, βαριόμαστε όπως όλοι οι υπόλοιποι. Έχετε φύγει περισσότεροι.
0: Και καλά κάνετε.
1: Και καλά κάνετε.
0: Αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και στο τέλος της εβδομάδας την κοπανίσουμε κι εμείς. Τζούνο Σκούτσα στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6. Εσύ γιατί φωνάζεις να έρθει η Χριστίνα μέσα, τι έχεις κανένα θέμα?
0: Να σου εξηγήσω γιατί φωνάζω.
1: Να εξηγήσεις.
2: Εγώ φώναξε και ήρθα.
1: Ναι, αμέσως.
2: Τι να κάνω.
0: Πόσους βαθμούς έχει τώρα όξο?
2: Η Αττική γενικότερα τα μέγιστα ήταν 37, 36 με 37 και τοπικά 38. Τα 38 λίγα, αλλά ικανά να δημιουργήσουν, μέχρι, να σου δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Εμένα ναι, που δεν είμαι φυσιολογικός.
1: Παιδιά,
0: εγώ,
1: γενικά το πρωί είχαν κάνει τη θερμοκρασία στο στούντιο,
2: α, ναι,
1: 19 ναι, βαθμούς. Στους 19 βαθμούς τον καθαρίσανε τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Τα έχουμε πει, έχω πρόβλημα εγώ. Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
2: Είσαι προβληματικός, τι να πω, δεν είσαι.
0: Το αυτοκίνητο είναι 2,5 ώρες τρεις πες στη σκιά.
2: Ναι.
0: Στη σκιά.
2: Ναι.
0: Στη σκιά. Και βγαίνεις.
2: Ναι.
0: Βγαίνεις από τη σκιά.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Έγραφε 33.
2: Στη σκιά.
0: Στη σκιά, στη, ναι, σκιά. 33, 34. Μέχρι εκεί. Μπαίνω στον Κύφισο. Μη γελάσεις.
2: Περιμένω να δω τι θα μου πει.
0: Αυτός τα ξέρει, τα δάκια σε φωτογραφία. Από τη γέφυρα της Λυκοβρύσεως μέχρι εδώ Χαμπούρθα.
2: Ναι.
0: 40.
2: Μόνο.
0: Ναι, 40 έγραφε. Και πρόσεξε, δεν έχει κίνηση ο Κύφισος, που σημαίνει δεν πας και με 10.
2: Προφανώς, ναι.
0: Άρα, ξανακάνω την πρώτη ερώτηση. Πόσο έχει όξο τώρα?
2: Σου είπα πόσο έχει. Εδώ καταρχάς έχει βγάλει άβρα. Και δεν έχει πάνω από 37 βαθμούς. Τι να κάνω?
0: Τι γελάτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, εγώ έχω μια ανομαλία με τη, να το παραδεχτώ. Χρόνια τώρα εδώ πέρα. Τα λέμε με τον αδερφό μου. Εγώ έχω μια ανομαλία. Αλλά σας ρωτώ τώρα, έξω η αίσθηση που έχεις είναι για 32, 35, 37.
2: Η αίσθηση είναι άλλη. Άλλο η αίσθηση, άλλο τι λένε τα θερμόμετρα όπως μετράμε κανονικά.
0: Το
2: είπα να
0: διατυπώνω. Εγώ λάθος πάλι εγώ. Τρίτη ερώτηση. Τι αίσθηση έχει έξω?
2: Ορίστε.
0: Γιατί εμείς με την αίσθηση περπατάμε. Με την αίσθηση πάμε στο περίπτερο, με την αίσθηση κατεβαίνουμε από το πάρκι.
2: Δεν έχω βγει καθόλου έξω σήμερα από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Α, και περίμενε να πάει 5 το απόγευμα για να βγει.
2: Ποιο να πάω, έχω και δελτίο. Δεν πρόκειται να βγω το βράδυ.
0: Άρα όταν βγει θα μας πει δεν έγινε και τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι όπως το πας.
1: Έτσι γίνεται.
0: Καταλάβες.
2: Έτσι πάει. Τι να κάνω τώρα.
0: Λοιπόν. Πάντως είσαι φοβερή που ανταποκρίνεσαι σε όλα αυτά. Για πες τώρα.
2: Λοιπόν, αυτό είπε.
0: Για πες τι έχουμε τώρα.
2: Ψάχνω να βρω τις θερμοκρασίες. Περίμενε.
0: Εσύ που ήρθες φύσαγε.
2: Όχι, είναι μαύρα έχει ρε παιδιά, τρία μποφόρ, τέσσερα.
1: Όχι,
2: αλλά...
1: είναι αυτό το συχαμένο που φυσάει.
2: Αυτό είναι που είναι από τη θάλασσα.
0: Που ανεβάζει την αίσθηση, αδερφέ μου.
1: Συχαμένο.
2: Ανεβάζει την υγρασία. Την υγρασία.
1: Ναι, όλο αυτό. Συχαμένο, δεν το συζητάω.
0: Λοιπόν, άρα σήμερα ήταν η πρώτη μέρα.
2: Η πρώτη.
0: Περάσαμε την πρώτη.
2: Ναι, χθες δεν έπιασε ούτε 40, δεν έπιασε πουθενά. 38 και του 39 γενικά στην Ελλάδα.
0: Σκέψου να φτιάξει.
2: Σήμερα και αύριο παρόμοια με σήμερα. Σήμερα έχει πιάσει και 41. 41,6 είδα.
0: Ναι.
2: Ναι. Η Ολένη, περίμενε να σου πω.
1: Φαντάσου,
2: και.
1: Φαντάσου, Χρήστο, εκεί που είχε 41,6, πώς θα ήταν η αίσθηση. Ξανά σε Σαχάρα κέντρο μέσα.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις.
0: Ανέμους δεν έχουμε πουθενά. Ούτε στο Αιγαίο.
2: Λοιπόν, 41,1 η ρίζα Κορινθίας.
1: Η ρίζα
2: Κορινθίας. Ναι, στην Κορινθία, στον Κορινθιακό. Η Κόνθος γενικά και πολύ.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το κλάμπινγκ με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πέφτει η θερμοκρασία.
1: Και φτάνει 15 βαθμούς με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Όχι για να μπει ολόκληρος μέσα. Γιατί ολόκληρο, άμα μπει, θα πάθει.
1: Θέλω να σου πω ότι έχω βουτήξει και ολόκληρο.
2: Εγώ μικρή όταν ήμουν, τώρα όχι.
1: Όχι, μεγαλούτσικο.
2: Μεγαλούτσικο.
0: Ναι. Αυτή είναι την ώρα που μιλάμε, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι από την χρήση, αλλά υπάρχουν διακοπές ρεύματος.
2: Όχι.
0: Σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα το διαβάζω, θα το τσεκάρουμε και η κυρία Πέρσα θα μας βοηθήσει. Μέσω ενημέρωσης από το ΔΔΕ. Μεταμόρφωση Νέα Ιωνία, Αργυρούπολη, σταθμό Λαρίσης και Νέο Ηράκλειο. Έχει μικρές διακοπές ρεύματος. Λοιπόν, έλα, Χριστίνα,
2: σκέψου να έχει τέτοια ζέστη και να έχει και διακοπή ρεύματος.
0: Και να έχει και διακοπή ρεύματος, να μπορείς να βάλεις το κλιματιστικό.
2: Λοιπόν, αυτό είναι. Σας είπα και αύριο γύρω 40 με 41 βαθμούς στα υπηρετικά. Εδώ στην Αττική 38. Έτσι, και την Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Αισθητή πτώση
0: στα βόρεια. Όμως,
2: στα βόρεια. Mm-hmm. Από τη νότια Θεσσαλία και κάτω, και Στερεά και Πελοπόννησος και Κρήτη, θα φτάσει στους 39 με 40 πάλι. Και εδώ στην Αττική μου φαίνεται ότι θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη. Έτσι νομίζω.
1: Τι θα έχει στην Αττική.
2: Ακούει κανείς.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη. Ναι, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ για τα πτωχά.
1: Όταν λες ψηλότερες θερμοκρασίες.
2: Δηλαδή εννοώ να είναι 38 και τοπικά 39. Αυτό εννοώ. Ναι. Να βγάλει και κανένα 39 την Τετάρτη. Αλλά θα αρχίσει από το απόγευμα να υποχωρεί η θερμοκρασία. Το βράδυ θα την καταλάβουμε την πτώση τη θερμοκρασία.
0: Ουσιαστικά τώρα, Χριστίνα, είναι και το πρώτο τριήμερο που καταγράφουμε θερμοκρασίες πάνω από το 37-38.
2: Σωστά, σωστά. Έτσι. Το πρώτο ελπίζω να είναι και το μοναδικό.
0: Αλήθεια είναι και, και εμείς αυτό ελπίζουμε.
2: Ελπίζω.
0: Και από Παρασκευή βροχές.
2: Λοιπόν, όχι, από την Παρασκευή το μεσημέρι, χοντρικά, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, περνάει ένα σύστημα που θα δώσει μπόλικες βροχές, κυρίως στα υπηρετικά. Και τα νησιά εκεί, στις Σποράδες, στην Εύβοια, σε αυτές τις περιοχές και η Αττική θα βγάλει και καταιγίδες και βροχές, πολλούς κεραυνούς από ό,τι φαίνεται.
1: Λόγω ζέστης.
2: Προφανώς και θα δούμε και που θα είναι και έντονα τα φαινόμενα. Ναι, μάλιστα. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή, αλλά η Παρασκευή λίγο πριν το μεσημέρι, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Λίγο πριν το μεσημέρι και το Σάββατο φαίνεται να είναι και τοπικά στα ανατολικά κυρίως έντονα τα φαινόμενα. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Εδώ θα είσαι να μας ενημερώσεις.
2: Προφανώς εδώ θα είμαι. Πού θέλετε να είμαι, δηλαδή.
0: Να σε εδώ μέσα στο τρικοντήσιο θα είσαι. Μπας έξω. Να σε καλά, Χριστίνα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δεν κατάλαβες το πρωί. Δεν είχαμε air condition στο γραφείο. Εγώ έχω ένα κλουβί απάνω. Ξέρεις, το κλουβί μου. Ναι, δεν είχε air condition γιατί κάνανε εργασίες.
0: Οι άνθρωποι. Να δουλεύουν.
1: Για πες που έφυγες από το στούντιο, πώς ένιωσες μετά.
2: Όταν έφυγα από το στούντιο.
0: Ωραία ατμόσφαιρα.
2: Που ήταν ωραία, δεν μπορώ να πω. Πάω να μπω στο γραφείο μου και έπαθα σοκ. Γιατί το γραφείο μου ήταν κάψα. Μεγάλη κάψα. Ευτυχώς που είχαν έναν ανεμιστήρα και τον έβαλα μπροστά μου να στεγνώσω. Γιατί έπρεπε να στεγνώσω.
1: Ναι.
2: Αυτό.
0: Αυτό τραβάμε.
2: Αλλά τώρα είμαστε εντάξει, ήρθα.
0: Να σε καλά, Χριστίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια
0: σας.
1: Να σας πω ότι δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει κανένα. Τώρα έχουν κοπανίσει περισσότερο. Φύγαν πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Και προσπαθώ να καταλάβω γιατί γίναμε viral το πρωί, βγήκαμε στην εκπομπή, εγώ έφυγα το Σαββατοκύριακο, είχα μια υποχρέωση και πήγα σε ένα. Δηλαδή, όταν λες τα αυτονόητα, αρχίζουν όλοι γράφουν διάφορες. Πήγα σε κοντινό προορισμό. Είχε προσφορά το καράβι και πλήρωσα, πήγαινε έλα τρία άτομα με αυτοκίνητο 150 ευρώ.
0: Και το λες μια πολύ καλή τιμή.
1: Το λέω μια κανονική τιμή.
0: Ναι.
1: Το πολύ καλή και τα λοιπά, τα αφήνω σε σένα. Αργό καράβι, δεν πήρε κανένα γρήγορο καράβι, γιατί είναι κοντινός πραγματικά ο προορισμός. Συν τη διαμονή, συν το φαγητό, συν το έτσι, συν το αλλιώς, συν ένα ποτό, συν μια ξαπλώστρα, συν κλπ. Είπα το πρωί ότι το πεντακοσάρικο είναι χαβαλές πια για να πας. Δηλαδή είναι λίγα, δεν φτάνουν.
0: Να πας Σαββατοκύριακο.
1: Μα δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Ακόμη και σε ένα κοντινό προορισμό. Έτσι είναι λίγο.
1: Δηλαδή ακόμη και να μείνεις, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο που δεν ξέρω πόσα ξενοδοχεία, ας πούμε, χρόνου Παρασκευή, Σάββατο, 100 ευρώ τη βραδιά. Mm-hmm. 150 και 202 νύχτες. Δεν πλήρωσα τόσο εγώ. Ναι. Πλήρωσα κάτι παραπάνω. 350. Αν τρως το πρωί, παίρνεις από το περίπτερο 50 λεπτά ένα νεράκι, ναι, και ένα καφέ και τα λοιπά, το φτάνεις στο 500. Αν είσαι ένας άνθρωπος που
0: το θες... πρωί τι θα φάω από το περίπτερο το νεράκι?
1: Θα φάω στο πρωινό στο δωμάτιο, ρε παιδί μου. Καταλάβες. Λέω άντρε Γιάννη, να πάρεις και ένα.
0: Δεν πάω, κάθομαι στο σπίτι μου.
1: Τέτοια ταλαιπωρία. Δεν το συζητάω.
0: Να πάω, ψάχνω το περίπτερο.
1: Η αλήθεια είναι, δεν βγαίνουν, ρε παιδί μου, τα λεφτά.
0: Ναι, εσύ τώρα δεν καταλαβαίνω. Τι απολογίζει για κάτι που είναι αλήθεια? Έτσι είναι, αφού δεν βγαίνει. Πώ θα πα.
1: Δεν βγαίνουν τα λεφτά.
0: Δεν θα φας. Δεν θα πιει καφέ.
1: Και
0: δεν θα φας.
1: Να
0: πιει καφέ.
1: Για να μην παραπονιόμαστε κι όλοι. Εμείς είμαστε και καλοπληρωμένοι, ενώ σε σχέση με τους μισθούς που υπάρχουν εκεί έξω, είμαστε περισσότερο αμοιβόμενοι. Δουλεύουμε και 30 χρόνια, ρε παιδιά, για καθίστε λίγο.
0: 31.
1: Ναι. Πώς, εγώ 30 φέτος.
0: 31.
1: Το 96, 26, 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γεμάτα. Για την ακρίβεια, έχω μπει στο 31ο, δηλαδή. Ναι, αυτό εννοείς.
0: Αυτό είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: 31 χρόνια. Ναι. Το 95 ήμουν εγώ τον Ιούνιο. Πώς
1: ναι, τι θες που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι πώς θα κάνει διακοπές ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα νορμάλ μισθό και δεν έχει, δεν τον ευλόγησε η ζωή να έχει ένα εξοχικό από τους γονείς του, από κάτι. Ναι. Είσαι 30 ετών, ας πούμε, και θα πρέπει να μαζεύεις όλη τη χρονιά.
0: Ναι, και να προγραμματίσεις να κάνεις επίσης ολιγοήμερες διακοπές. Ναι. Δεν το συζητάμε για να κάνεις παραπάνω από μια εβδομάδα, 5 μέρες.
1: Απ' την άλλη, τώρα γίνεται και το άλλο το οποίο είναι επίσης κουλό.
0: Που είναι ποιο?
1: Δεν υπάρχει δωμάτιο ούτε για δείγμα, ρε φίλε.
0: Ναι, και δεν υπάρχει
1: δηλαδή, λέω εγώ αυτό που λέω, γιατί εγώ το λέω, παιδιά, τι ξαφνικά, ας με φύγανε 6 κατοστάρι ξυμιστό, και λες, παιδιά, τι, γιατί, πώς.
0: Ναι.
1: Ναι, απ' την άλλη, θέλω να σας πω ότι δωμάτιο βρήκαμε βίσμα μια συναδέλφου, με βίσμα, όχι, δεν υπήρχε.
0: Ναι, και δωμάτια τα οποία έχουν κάποια χρήματα, λες, ε.
1: Ναι, ναι, έτσι. Δωμάτιο βρήκαμε βίσμα, με βίσμα. Να φας δεν βρίσκεις το βράδυ. Δηλαδή ζητήσαμε δύο μαγαζιά και να φάμε και τα λοιπά. Δεν βρίσκεις. Ναι. Δεν βρίσκεις.
0: Α, ήταν κλεισμένα δηλαδή.
1: Τι ανακαλύπτεται, λέει εκεί πέρα σαμπόλια. Ναι, ανακαλύπτουμε την πραγματικότητα, αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Και λες.
0: Περίμενε, πες μου για παραλία.
1: Παραλία 30 ευρώ.
0: Το σετ των.
1: Ξαπλώστρα.
0: Το σετ τη ξαπλώστρα.
1: Δύο μωρέ και.
0: Δύο σετ, ρε παιδί μόνο μου. Το σετ.
1: Άμα πα μόνο. Πάλι 30 πληρώνεις.
0: 30 γιατί
1: αφού παίρνεις την ομπρέλα.
0: Λοιπόν, άρα είναι 30 το σετ, plus συν δηλαδή ό,τι καταναλώσεις.
1: Ό,τι καταναλώσει ο καθένας.
0: Εκεί δηλαδή δεν είναι έξοδο αυτό.
1: Είναι έξοδο. Κάνεις πλάκα. Και θα πιεις και κάτι, θα πιεις και μια αυτή, θα πάρεις και θα κάτι πει. Να τσιμπείς, θα φας κάτι το μεσημέρι, κάτι λίγο. Κάτι, θα κόψεις την πίνη.
0: Θα φάνε και οι άλλοι που είναι στην παρέα. Θα φάνε και οι άλλοι που είναι στην παρέα. Τι είναι το παιδί.
1: Τι έχουμε, Μητσοτάκη, τώρα.
0: Α, μάλιστα. Έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας πεις εσύ τι θα κάνουμε.
0: Όχι, θα ακούσουμε το Μητσοτάκη.
1: Ο ανώνυμος λέει: Ελάτε Ντόχα, μόνο 48 λέει σήμερα. Στη ρίζα Κορινθίας ο Αλέκος είναι το πατρικό του πατέρα μου που πέθανε το 2020 και δεν έχουμε ούτε μία ρίζα ελιάς. Ο Γιώργος λέει πόσο έχει το σουβλάκι το απλό, το καλαμάκι με πιτούλα και πατάτες στο πευκί. 2 ευρώ, μόνο το μυστικό.
0: Δικά του κρέατα.
1: Λέει μπράβο τους.
0: Μπράβο τους.
1: Πολύ ωραίο το πευκί. Τι ήθελε, τι παθάτε. Λοιπόν,
0: να πάμε να ακούσουμε να συνδεθούμε τον Πρωθυπουργό ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Η προσιτή στέγη καθίσταται πλέον υποχρέωση της πολιτείας και η δικαιοσύνη αποκτά η ίδια πια πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή της ηγεσίας της. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια αποκτούν και στον τόπο μας συνταγματική σφραγίδα. Και η δημόσια ζωή οπλίζεται με μέρημνες απέναντι σε προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επέλαση. Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Και κινητήριος μοχλός αυτής της προσπάθειας ήταν η παραγωγική δουλειά του Ευρυπίδη Στυλιανίδη και όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευρυπίδη, για την εξαιρετική δουλειά. Χάρη στην οποία ακόμα και διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένες διατάξεις αξιοποιήθηκαν για την οριστική μας πρόταση. Και με τον τρόπο αυτόν συμπληρώνουμε μια διαδρομή ωριμότητας, συνέπειας και ευθύνης. Είναι μια διαδρομή που δεν περιορίζεται στο νομοθετικό έργο, αλλά αποτυπώνεται και στη συνολική πορεία της θεσμικής ενδυνάμωσης της χώρας. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Το κεντρικό της μήνυμα είναι σαφές. Η Ελλάδα καταγράφει μια συστηματική και σταθερή πρόοδο σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών. Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ισοδοδοτική κριτική της αντιπολίτευσης. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, και θα συμφωνήσω εδώ με αυτό το οποίο είπε ο Μάξιμος, η εικόνα υπήρξε απογοητευτική, ειδικά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, γιατί την τυφλή άρνηση των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης μπορώ να πω ότι την περίμενε, ήταν μάλλον αναμενόμενη. Όμως είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο ουσιαστικά συμφωνεί με παραπάνω από 15 από τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία να κρύβεται πίσω από ένα δειλό παρόν. Ένα παρόν το οποίο τελικά κάνει το ΠΑΣΟΚ απόν από τη μάχη για τον εξυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Και λυπάμαι ειλικρινά, καθώς μια τέτοια στάση ναρκοθετεί το δρόμο προς μια συλλογική θεσμική αναγέννηση, τοποθετώντας τα κομματικά συμπλέγματα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Και αυτό να ξέρετε ότι θα το καταγράψει η ιστορία, δείχνοντας παράλληλα και στην κοινή γνώμη στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγγυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες...
4: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Ερμής
8: 91,8 στα FM.
9: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Weekend. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
21: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
22: Τι δροσιά του να έχετε.
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Μια γυναίκα, όπως αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, που αποκάλυψαν ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπαν τη λειτουργία τους σε χρονορεκόρ αλλά και εξαφανισμένων εμπόρων. Η συγκεκριμένη γυναίκα που συνελήφθη δήλωνε διαχειρίστρια μίας από τις επιχειρήσεις που ανήκαν στο κύκλωμα. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, συνιστά στους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο, το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ και Ομάν, έχουν καταθέσει στην Τεχεράνη πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει δεκαήμερη εκεχηρία, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η Ευαγγελία λέει γι' αυτό διακοπές σε βουνά που έχει και δροσά.
1: Ναι, ορίστε.
0: Ο Γιώργος λέει όλοι ματσωμένοι είναι εκτός από σένα αν δεν το έχει ανακαλύψει. Τι να σου πω, παίζει αυτό.
1: Το ανακαλύπτουμε σιγά σιγά.
0: Ο Αριστοφάνη λέει ρε μάγκες ντροπή. Πού είναι η συμπερίληψη, λέει. Τι γκάλωπ είναι αυτό. Γλυκό ή αλμυρό. Να συμπεριληφθεί αμέσως και τοξινό. Ναι ή όχι.
1: Όχι, δεν το συμπεριλαμβάνουμε.
0: Που θα έλεγε και ο δικός σας ο προφέσορας.
1: Συγγνώμη,
0: όταν λέμε ξινό, τι εννοούμε. Δηλαδή λέμε να φέρει γλυκό, τι να φέρει, να μας κεράσει λεμόνια.
1: Λεμόνια.
0: Ο Ηλίας.
1: Έλατε.
0: Τι να ξύδι. Τι να μας κεράσει εσύ.
1: Παιδιά, δεν παίζει το ξινό, είπαμε γλυκό ή αλμυρό. Τέλος, αυτό είναι.
0: Γεια σου ρε Πέτρο που λέει μια χαρά καλοκαιρινά τραγούδια λέει είναι όλα αυτά. Ράκι Τζις. Πέτρος από το Ηράκλειο. Γεια σου ρε Πέτραν. Ο κύριος Φιλιππίδης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας Νίκο. Τι
2: γεια
0: γίνεται.
2: Γεια σας. Ράκι Τζις με Αρβανίτη.
0: Ράκι Τζις με Αρβανίτη. Σωστό. Σωστή πάρα.
2: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Τι, δεν να σου πω, τι απατένια είναι αυτή που βγήκε τώρα.
2: Ποια λες, άπολες.
0: Έχουμε τίποτα καινούργιο.
2: Δεν ξέρω, για λέγει.
0: Φοροδιαφυγή μαμούθ λέει 17,9 εκατομμύρια ευρώ. Δήλωνε άστιγη και έμεινε σε βίλα στα βόρεια προάστια, λέει με πισίνα. Ποια θεότητα είναι αυτή.
2: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Τι, ζωή, εκπλήσεσαι, θες να πεις. Εκπλήσεσαι.
0: Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Καμιά φορά εκπλήσωμαι.
2: Έλα καλά τώρα.
0: Να μην εκπλήσωμαι.
2: Έλα καλά τώρα.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί που είναι με...
2: Άκουσε, για να καταλάβεις, το πολιτικό μας σύστημα, έτσι, ποια είναι η βασική συζήτηση της προεκλογικής περίοδου που είμαστε. Ε?
1: Ποια είναι.
2: Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι είναι επιτιδευματίες, οι οποίοι δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα, πληρώνουν του πρωτοδιοριζόμενου το φόρο, έτσι, να μην πληρώνουν τίποτα, να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν και να τους δίνουμε και λεφτά.
1: Μάλιστα.
2: Τα κόμματα αυτά. Επ' αυτού, έχετε παρακολουθήσει τα προγράμματα των κομμάτων και αυτά που ετοιμάζει η κυβέρνηση να πει για τους μικρομεσαίους επιτιδευματίες.
0: Ναι.
2: Αυτοί είναι νοημοποιημένοι. Εγώ δεν βλέπω το παράνομο έτσι που το βλέπω έχει κάνει η γυναίκα. Έτσι που μου το λες.
0: Δηλαδή, πρόσεξα τι λέει εδώ. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Ηλεκτρονικό κατάστημα, ομόρυθμη εταιρεία, εικονικές συναλλαγές 15. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 25. Φυσικό κατάστημα, ΕΕ, ετερόρυθμη, εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατομμύρια. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία ΟΕ, εικονικές συναλλαγές 3,250. Έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων μία λοδαπή γυναίκα, που πιθανότητα είναι και διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 μέτρα στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,1 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα.
2: Πολύ εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Αυτοί έχουν κατασχεθεί 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού.
2: Ωραία.
0: Δυνατό. Από το δέος είναι αυτό. Τσάντες που λάγανε, να.
2: Να.
0: Να έχει βίλα.
1: Τσάντες που λάγανε 40 εκατομμύρια, λέει.
0: Εντάξει, λέει, τι να κάνουμε, θα αγοράσει ο κόσμος.
1: Αγορές 40 εκατομμυρίων σε ακίνητα, γιατί είναι ο τρόπος που μας έλεγε και ο Νίκος.
2: Πώς
1: ξεπλένεις τα χρήματα.
0: Εντάξει, τι να πω.
2: Εύκολο.
0: Όλα καλά.
2: Εύκολο. Αντιλαμβάνεις, γιατί περιγράφουμε. Περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα αυτούς πιάσανε, γιατί ήταν πολύ μεγάλοι, εξήχανε πάρα πολύ και το παρακάνανε. Αν κάτσεις και σκεφτείς έναν μέσο Έλληνα φοροφυγά, τι κάνει. Εισπράττει, βάζει στο ταμείο του

0: 120 χιλιάρικα έσπραξε, ναι, και περνάει από αυτά δαπάνες πραγματικές στην επιχείρησή του κάνα τριαντάρι και τα υπόλοιπα όλα τα περνάει δαπάνες προσωπικές. Και ξαφνικά καταλήγει σε φορολογικό εισόδημα μηδέν. Και ποια είναι η συζήτηση που συζητάνε εδώ και τα κόμματα που κυβερνούν, το κόμμα που κυβερνά και τα κόμματα που θα κυβερνήσουν, να το μηδενίσουμε αυτό, να μην έχει καθόλου φόρο. Να μην έχει καθόλου φόρο, μάλιστα μ' άρεσε γιατί διάβασα σε κάτι προτάσεις τελευταία, να του δώσουμε και αφορολόγητο. Συμφωνώ τελικά με όλα. Να τους δώσουμε και αφορολόγητο, να τους δίνουμε και λεφτά στη τσέπη και να τους έχουμε και ελεύθερους. Κανονικά να κυκλοφορούν παντού, να ξοδεύουν οι άνθρωποι. Δεν είναι αντιληφθεί που θα παιχτούν οι εκλογές. Οι εκλογές θα παιχτούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί ξαφνικά έχουν βρεθεί και παίζουν το χαρτί τους.
1: Σωστό.
0: Καλά με κάθε τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κάτσε δίκιο, και δες τους συνδικαλιστές των μικρομεσαίων τι προτείνουν. Προτείνουν ασυλία. Από όλα. Μπορείς να το φανταστείς. Υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος ασυλία στην Ελλάδα. Θέλουμε να έχουν οι μικρομεσαίοι. Μην μου πεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι 150. Πάνε αυτές. Τελειώσαμε. 200. Τελειώσαμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μικρομεσαίοι στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει. Πέρα από αυτές που είναι μεγάλες και έχουν λίγο φτιάξει ένα οργανωμένο λογιστήριο και μπορούν και κινούνται και έχουν και πολλές θέσεις εργασίας, όλες οι υπόλοιπες είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι ο στόχος του Έλληνα πολιτικού για τις προσεχείς εκλογές.
1: Εγώ το πρόβλημά μου για τις προσεχείς εκλογές, μιας και πιάσαμε την εκλογολογία και για τις εκλογές που έρχονται. Mm. Έχοντας πια ένα παιδί 18 ετών που αρχίζει να σκέφτεσαι χωρίς, από μόνος μου, έτσι δεν σκέφτεται το παιδί, εγώ σκέφτομαι τι θα γίνει και τα λοιπά, είναι ότι δεν ακούω ένα ψηλό σχέδιο, μεγάλο σχέδιο, μικρό σχέδιο. Ένα αυτό, πώς θα ξεκολλήσουμε από τη συζήτηση ότι η Ελλάδα είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, διαμονή, καλαμάρι, καφές, φρέντο, άπερολ, καϊπιρίνια κτλ. Και οικοδομή. Διότι, όπως μου λέει και ένας φίλος στο Σαββατοκύριακο, πολύ ορθά, μου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Αν, χωρίς να συμβεί τίποτα, ξαφνικά ο τουρισμός φύγει και πούν παιδιά, τώρα αγαπάμε Μαρόκο.
2: Ναι.
1: Ή τώρα αγαπάμε μόνο Ισπανία. Τι θα γίνει εδώ, μου λέει. Μου εξηγείς λίγο τι θα γίνει. Αν μου λέει ξαφνικά δεν έρθουν άλλοι, ρε παιδί μου, πάρουν μέτρα Ιταλοί για τα σπίτια τους και φθηνίνουν τα σπίτια στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Mm-hmm. Και ξαφνικά είμαστε εμείς ακριβοί. Τι θα γίνει τότε? Εμείς με τι θα καταπιαστούμε? Και τι υπεραξία σου δίνει στο ΑΕΠ? Πραγματική υπεραξία. Το χτίσιμο, το φρέντο, το φραπέ, το καλαμάρι, το χταπόδι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι θέλουμε τους τουρίστες να έρχονται εδώ να ξοδεύουν τρελά ποσά. Εγώ χαίρομαι όταν ακούω, mm-hmm, εγώ είμαι στην αντίθετη. Χαίρομαι όταν ακούω που λέει ήρθε ο τάδε να, και λέει ξόδεψε 500.000 δολάρια. Μπράβο που τα πήρα.
2: Πολύ καλά έκανε.
1: Και άφησε και μπουρμπάρ 50.000 δολάρια. Μπράβο στον άνθρωπο, συγχαρητήρια.
0: Σωστά.
1: Μπορούν να έρθουν ένα δισεκατομμύριο τέτοιο.
0: Για να με ενδιαφέρει λίγο περισσότερο η αλήθεια, θα ήθελα να ακούσω ότι φορολογήθηκε και όλο αυτό το εισόδημα.
1: Μα για να ακούς το νούμερο.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Μα για να ακούς το νούμερο, έχει φορολογηθεί. Αλλιώς δεν θα ακούγες το νούμερο.
0: Μακάρι. Μακάρι. Δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Απ' την άλλη, δεν ακούω τίποτα να μου πούν πώς θα γίνει. Διαβάζω διάφορους ειδικούς στο εξωτερικό που λένε, παιδιά, τα επόμενα δύο χρόνια, λέει, αν δεν ξέρετε AI, θα βγείτε εκτός αγοράς εργασίας, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο.
0: Ποια δεν ξέρετε AI? Το AI θα έρθει και θα αφήσει πολύ κόσμο από το επαγγέλμα της γνώσης εκτός εργασίας. Μ' αρέσει που απορώ. Οι μισοί Έλληνες, ίσως και παραπάνω, για το παραμικρό θέμα γνώσης, δεν παίρνουν τηλέφωνο τον ειδικό, κοιτάνε ή στο Gemini ή στο ChatGPT ή όπου υπάρχει. Ναι. Σωστά. Τι φαντάζονται δηλαδή, ότι ο ειδικός που πριν τον έπαιρναν τηλέφωνο για να μάθουν θα συνεχίσει να έχει το ίδιο εισόδημα? Τόσο απλά. Και επειδή σπουδάζουν τα παιδιά πολλώνα, αλλά θα φτιάξουν μηχανογραφικό, σκεφτείτε λίγο απλά. Όλα τα επαγγέλματα της γνώσης, για τα οποία ήδη τους παρακάμπτεται τους επαγγελματίες.
3: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.
0: Καμία σημασία. Τη γνώση θα τη βρίσκεις παντού δωρεάν ή με λίγα λεφτά, άρα δεν θα έχει καμιά σημασία πλέον να την πληρώσει όσο την πλήρωνε.
1: Άρα σχέδιο μην περιμένετε από του.
0: Ναι, μισό λεπτό. Επειδή όμως.
2: Εσύ που θα κριθούν τώρα οι εκλογές, είπες.
0: Στου μικρομεσαίους.
2: Λοιπόν. Οι ανακοινώσεις μας, είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 5 λεπτά στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν ειδικά τη μεσαία τάξη, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά τους μικρομεσαίους.
0: Μπράβο.
2: Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είπες πριν δηλαδή.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη τα έχει πει. Ο Αλέξης Τσίπρας μας έχει προειδεάσει και έχει περιγράψει το περίγραμμα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει πολλά, αλλά μετά
0: θα
1: λένε
0: γίνουμε μικρομεσαίοι όλοι.
1: Ότι ήταν δικιά τους οι ιδέες. Οι δικές τους ιδέες, ενώ τα έχει πει ο Ανδρουλάκης. Κατάλαβες.
0: Έχει σημαίνει, ο Ανδρουλάκης, επειδή τα διάβασα τα 7 μέτρα που είπε στο Χατζηθεοδοσίου,
1: τι είπε.
0: Ότι καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση.
1: Μπράβο.
0: Άρα μηδέν φόρο.
1: Μηδέν, τίποτα.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Τους δίνουμε παραπάνω λεφτά, επιδοτήσεις και τα λεπτά. Τους μειώνουμε τις ασφαλιστικές φορές. Έτσι,
1: μέσω
0: προγραμμάτων. Τους κάνουμε ρύθμιση ότι δεν φτάνουν οι 72 με 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: 120 δόσεις, ξέρεις πόσα χρόνια είναι.
1: Πολλά.
0: Σε 10.
1: 10.
0: Σε 10 χρόνια.
1: Μια έτσι. Χαρά. Για σπίτι.
0: Αυτό ή και άλλα.
1: Ωραία.
0: 7 μέτρα.
1: Μπράβο στον Ανδρουλάκη.
2: Μπορεί να υποθεματίσει.
0: Όχι, είναι.
2: Κάνουμε 200.
1: Υποθέτω ότι θα ανέβει και στις δημοσκοπήσεις. Θα τον στηρίξουν οι μικρομεσαίοι.
0: Δεν ξέρω.
2: Θα το δούμε.
0: Ναι, δεν είναι άσχημα. Φαντάζομαι ότι. Όχι, περιμένουμε τώρα την απάντηση τώρα του Πρωθυπουργού, από ό,τι κατάλαβα.
1: Α, απάντησε.
0: Απάντησε.
1: Όχι, τώρα περιμένουμε απάντηση Τσίπρα.
0: Όπα.
1: Δωρεάν φουσκωτό.
0: Σωστά.
1: Θα κάνετε τις βόλτες
2: για το Πασόκο. Μητσοτάκης είπε τώρα. Θα δοκιμαστούν και τσάμπα παροχές.
0: Εγώ θέλω και θάλασσα ηρεμή γιατί
2: θα δοκιμαστούν όμως και εκείνοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο αυγό έξω τώρα κουνάει.
1: Θα παίρνετε διακοπές μόνο όταν δεν φυσάει.
0: Ακριβώς.
2: Θα δοκιμαστούν όμως και εκείνοι που θέλουν να φαίνονται σοβαροί, αλλά με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους δεν μπορούν. Η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους και για όλα.
1: Όλα στη Θεσσαλονίκη θα λυθούν.
0: Έχουμε άλλη κόντρα που έρχεται, το ξέρετε.
1: Τι κόντρα πάλι.
0: Ποιος θα κοστολογήσει τα προγράμματα. Υπάρχει αφισβήτηση ότι το Γενικό Λογιστήριο έχει κομματικό προϊστάμενο υπουργό να το δώσουμε, λέει, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Να το δώσουμε στο
2: Δημοσιονομικό
0: Συμβούλιο. Πρέπει να το ενισχύσουμε.
1: Αλλάζουν τα νούμερα.
0: Πρέπει να το ενισχύσουμε.
1: Δεν είναι, παιδί μου, αλλά.
0: Όχι, τα ίδια είναι. Μα στο λογιστήριο θα πάει πάλι και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πάει.
1: Άμα κάνει δικά του. Α πούμε, είναι 10 δι.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα φύγει από το Γενικό Λογιστήριο και πάει στο, πώς το είπες,
0: στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Αυτό το Συμβούλιο θα κάνει 8.
2: 12.
0: Όχι, γιατί θα έχει ρωτήσει πάλι το Γενικό Λογιστήριο.
1: Άρα τα ίδια. Τα νούμερα είναι νούμερα, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά θα είναι με τη σφραγίδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τώρα είναι η επόμενη. Γενικώς θα τη βγάλουμε πολλά τέτοια. Ετοιμαστείτε.
1: Πώς το λέει, σε έφτιαξα εγώ για την επόμενη, δεν λέει η Λιόλιο.
0: Πάρα πολύ ωραία, έχει δίκιο.
2: Γεια σας, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό
1: λοιπόν,
2: περιβάλλον.
1: Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμπησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο Σαντορίνη. Έλα. Παύλα. Σαντορίνη Παύλα Experience.com. Κόλλησε το κεφάλι μου με την Παύλα. Πήγαινε από τελεία. Σαντορίνη Παύλα Experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
2: Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
7: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: Λοιπόν, το πήραν οι Ισπανοί. Ο Γιάννης έπεσε ακόμα μια φορά μέσα.
1: Πώς μέσα, όξο έπεσα εγώ.
0: Γι' αυτό το λέμε. Δεν το πιστεύει κανένας το λέμε ότι έπεσε μέσα.
1: Άντε, ρε, σιγά,
0: ποιος έπεσε μέσα?
1: Εσύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι, γιατί πήγες με τους Ισπανούς που ήταν φαβοροί. Μην πας μια στιγμή στην έκπληξη. Να δεις. Ξέραμε ότι είναι η καλύτερη ομάδα Ισπανία. Ξέραμε ότι παίζει ο
0: Λουτσέσκου. Αρχίσαμε τώρα. Πες, έχασες. Και ακόμη
1: τι έχασε, αφού δεν πέρασαν τη σέντρα.
0: Ο Δημήτρης ο Βάλτσα μας συνοδειάσε. Ο Δημήτρη, τι γίνεται.
2: Και πρώτο φαβορή από την. Πριν την έναρξη του τουρνουά.
1: Τη δύναμη. Σωστά.
2: Ναι, πρώτο νομίζω όμως ήταν η Ισπανία.
1: Στο safe πάλι πήγε.
0: Τι ποιο είναι. Εσύ διάλεξε πρώτο.
1: Εγώ διάλεξα. Εγώ έχω συγκεκριμένο σου είπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν ήταν τελικό αυτό.
2: Όχι. Και δεν ήταν τελικό, θα σου πω όχι γιατί. Λέμε ότι δεν πήγε η Αργεντινή καλά. Είναι ένα τουρνουά ολόκληρο στο οποίο η Ισπανία έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ.
1: Ένα γκολ από το Βέλγιο, ε.
2: Ελάχιστες φάσεις εναντίον της. Ουσιαστικά δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να παίξει μπάλα.
0: Ο διάβαζα λέει ότι έγιναν 10 τελικές στον Ουνάι Σιμών.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Προς την εστία λέμε τώρα.
2: Συνολικά,
0: αυτό μπορεί να
2: τουρνό.
0: Ήταν και μια μπάλα που να πήγαινε σιγά-σιγά.
2: Ναι, ναι. Οπότε βάλτε. Ποιο είναι το επίπεδο. Ουσιαστικά δεν επέτρεπε στους αντιπάλους να παίξουν μπάλα. Δεν τους έδιναν την μπάλα που λέμε.
1: Δεν τους έδιναν την μπάλα
2: να παίξουν. Αυτό δυστυχώς λειτουργήσε κατά και του θεάματος και αυτό που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε όσοι είδαμε τον τελικό χθες. Άλλο που ήμασταν και με την Αργεντινή. Αυτό έχει να κάνει με συμπάθεια, αλλά δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι αντικειμενικά. Mm-hmm. Όπως δεν ήταν καλό παιχνίδι και ο ημιτελικός του Ισπανία-Γαλλία αντίστοιχα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι και από την πλευρά της Αργεντινής δεν υπήρχε ένα σχέδιο να το αντιμετωπίσουν αυτό. Να βγουν δύο πάσες, να
2: βγουν δεν υπήρχε τρόπο.
1: Ένα σουτ. Δεν υπήρχε τρόπο.
2: Δεν υπήρχε τρόπο. Ναι. Έχουν και κάποια. Υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες. Ας πούμε, έχασε και τα δύο του στόπερ. Αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική αλλαγή. Περιορίστηκαν οι αλλαγές που θα μπορούσε να φέρει από τον πάγκο. Δεν φαινόταν ότι υπήρχε λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτό.
2: Αλλά υπάρχει και ένα what if, ας πούμε, τώρα ένα ερωτηματικό. Αν μπορούσε να φέρει το Λαουτάρο, ας πούμε, από τον πάγκο. Ή δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, ο Λαουτάρο δεν έπαιξε καθόλου.
1: Μετά Χριστόν προφήτης όλα αυτά.
0: Γιατί δεν έπαιξε, είπαμε.
2: Γιατί με τις αλλαγές και αυτά δεν βγήκαν τα κουκιά. Η τελευταία αλλαγή μπήκε στην παράταση ο Σενέση, ας πούμε, ένα στόπερ ακόμα. Μπας και κρατήσουμε να πάμε στη απέστα πέναλτι.
1: Απέναλτι, αυτό
2: εκεί σκοπό. Που είχαν φτάσει ειδικά όταν έμεινε και με 10.
0: Αλλά να πάθουν.
2: Πού να πάνε. Αλλά...
0: Επίσης, επειδή είναι και δεν ξέρουν να χάνουν.
2: Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα. Είδα το σκηνικό με τον Παρέδες. Είναι μόνο αυτός και είναι και συσημασμένος, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί τι είναι αυτός, δεν είναι Αργεντίνος.
2: Είναι, αλλά
0: τον
2: θέλω να πω.
0: Οι άλλοι.
2: Ναι, μπήκε ο Σκαλόνι μέσα, προσπάθησε να τους ηρεμήσει και ο Μολίνα έχει δώσει μια στο Ρόδρυ, στο ξεκούδουν εκεί όταν μπαίνουν να πανηγυρίσουν. Αλλά γενικότερα δεν ήταν η Αργεντίνη. Έτσι, η πιο σκληρή ομάδα.
0: Ο Μέση που τον θαυμάζετε όλοι και λέτε. Και εγώ τον θαυμάζω. Τι πήγε να την κάνει με τον Κουκουρέγια,
2: Εντάξει, τι πήγε να κάνει, οκ.
0: Προσπάθησε
2: να
0: τεραστεί
2: την ομάδα του εκεί πέρα. Έχει φάει κόκκινη μόλις εκείνος και βλέπει τον άλλο να κάνει έτσι και λέει...
0: Ο άλλος λέει, του δείχνει ότι χτύπησε στο στόμα ο παίκτης. Και φώναζε ότι τι έλεγε, ότι με βρίζει σε τι γλώσσα, αφού ισπανικά μιλάει.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει ο κανονισμός ο καινούριος που λέει ότι αν μιλήσει με το χέρι μπροστά στο στόμα, είναι κόκκινη κάρτα.
0: Μα δεν μιλάει, γιατί του δείχνει.
2: Και εφαρμόστηκε. Πήγε να εκμεταλλευτεί αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί να κατάλαβε εκείνη την ώρα ότι.
0: Υποστηρικτές του Μέση, όλοι οι παπατζίδες.
2: Τι να κάνουν τώρα.
0: Καλά να πάθουν. Μπράβο στην Ισπανία.
1: Πήρε το προηγούμενο.
2: Ο καλύτερος
1: τώρα η Ισπανία είναι λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης.
2: Και κόσμου.
1: Και κόσμου.
2: Όπως είχε συμβεί και το 8
1: όλα.
2: Και το 10.
0: Σωστό.
2: Αντίστοιχα.
1: Μπράβο.
2: Και υπήρχαν και κάποιοι Ιωνοί ακόμα που το έδειχναν αυτό πριν τη διοργάνωση. Δηλαδή, αφενός ήταν αυτό που λέμε, ότι ήταν ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης το 10 όταν μπήκε στη διοργάνωση. Ήταν το καλοκαίρι που ο Μουρίνιο είχε πάει στη Ρεάλ. Όπως και τότε.
0: Α, όντως.
2: Ναι.
1: Τι σύμπτωση είναι αυτή.
2: Επίσης, ήταν πάλι η Σακύρα τραγουδούσε το τραγούδι του Μουντιάλ. Τρίτο. Και τέταρτο, εναρκτήριο παιχνίδι ήταν πάλι το Μεξικό-Νοτιοαφρική.
0: Ναι, αλλά τότε τάχε με τον Πικέ.
2: Μάλλον.
1: Τώρα
0: δεν τα έχουν χωρίσει.
1: Μισό
0: λεπτό. Για πες μας την κλήρωση λίγο των ελληνικών ομάδων.
2: Ναι, είχαμε τις κληρώσεις σήμερα. Να τα πούμε εντάχει.
0: Ολυμπιακός
2: στο Champions League θα παίξει με την Nijmegen την Ολλανδική στον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League.
0: Άρα αν κερδίσει πάει.
2: Αν και, όχι, έχει έναν ακόμα. Θα πάει στα playoff. Αν αποκλειστεί όμως, πάει απευθείας στο Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Δυναμό Κιέβου που παίζουν την Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι από τα δύο, παίζει με Χάμαρμπι ή Άντερλεχ, τον νικητή του ζευγαριού. Αν χάσει, υποβάζεται στο Conference και παίζει με τον ιτημένο του Καραμπάγκ Τσεσεκά Σόφιας. Και ο Παναθηναϊκός που παίζει με την Πάξη διπλά παιχνίδια την Πέμπτη ξεκινάει και το δείχνουμε και στο Sky και τα δύο μάτς. Παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα. Τσεσεκά 1948.
0: Πρέπει να κερδίσει κι άλλον μετά από αυτούς ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 3-3 για να μπει στο conference.
0: Τόσα πολλά.
2: Είναι σαν αυτό που είχε η ΑΕΚ πέρσι. Ναι. 3-3. Η ΑΕΚ είναι στο τελευταίο προγραμματικό του Champions League, στα play-off.
0: Άρα πρέπει να κερδίσει έναν.
2: Και περιμένει. Αν αποκλειστεί, πάει η Europa.
0: Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με...
12: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
13: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
14: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
15: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
16: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
15: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
16: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
17: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Αγάπη μου.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Sky 100,3, ξεκινάει η βραδινή ενημέρωση από τον Sky 100,3. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα, είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων μέχρι αυτή τη στιγμή. Πυρκαγιά, έχει ξεσπάσει στη Λάρισα, στην περιοχή Πέτρα του Δήμου Κιλελέρ σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις πυροσβεστικής. Η φωτιά ξεκίνησε από υπολείμματα καλλιεργειών και προς το παρόν δεν απειλεί κάποιο οικισμό. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Ο λόγος για μια άλλοδαπή γυναίκα διαχειρίστρια εταιρείας, την οποία εντόπισαν οι λεκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να ανήκει σε κύκλωμα φοροδιοφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων εταιρείων που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη κοινοβουλευτική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Τόνισε παράλληλα ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθώς θα δοκιμαστούν οι τσάμπα παροχές αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατή παρέμβαση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Αναφερόμενο στη μείωση των τιμών του πετρελαίου και κίνησης και της βενζίνης στα δηλαστήρια, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι πολίτες δεν θα δουν τη μείωση στην αντλία. Είπε όμως πως αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, θα υπήρχε αύξηση. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή οι συνιστά στους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας στις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Με εγκύκλιο, το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Μέχρι και τις 5 το απόγευμα, διορθώνω. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Στο μεταξύ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε ένα 16χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Για την υπόθεση, συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της Σεβάρος, η οποία σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Διενεργείται προανάκριση προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως συνθήκες κατά τις οποίες η 16χρονη κατανάλωση τη συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ. Και στη Ρόδο συνελήφθη 63χρονος για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Ο ανήλικος μετά την κατανάλωση του αλκοόλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 63χρονος είχε επαναλειτουργήσει στο κατάστημά του παρά το γεγονός ότι αυτό είχε σφραγιστεί με απόφαση των αρμοδίων αρχών. Σε βάρος του, κυρίες και κύριοι, σχηματίστηκε δικογραφία. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πλέον ο αριθμός των προφυλακισμένων έχει φτάσει στους 4. Εκτός των ελληνικών σύνορων, ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Νωρίτερα, ο Μπέρναμ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο προσκάλεσε στο Μάντσεστερ, όπου του χρόνου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής στη G20. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει μια δεκαήμερη εκεχηρία προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η μετάβασή του συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλει το Ισλαμαμπάντ. Στο μεταξύ, σε νέα επίθεση προχώρησε το Ιράν εναντίον του Κουβέιτ. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Την ενίσχυση του ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων, αλλιώς ΕΦΕΤ, με 40 νέα στελέχη, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη διοίκηση του φορέα. Ο κύριος Χινάς ανακοίνωσε ότι τα στελέχη αυτά θα μπουν αμέσως στη μάχη των ελέγχων στο πεδίο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, Αντώνη Ζαμπέλα, ο φορέας πραγματοποιεί περίπου 10.000 ελέγχους το χρόνο. Τόνισε ότι τα πρόστιμα ανέρχονται περίπου σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος, ενώ εισπράττεται περίπου το 60-70% του συνολικού ποσού. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους του στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν έμαθαν οι ελληνικές ομάδες σημερινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει το Conference
Tennis Link, εφόσον περάσει το επόδιο της Πάξη με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Κνάβρα Τσάσκα 1948. Οι αναμετρήσεις των Πρασίνων είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπο στο Europa League με την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου, θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυναμό, θα βρει μπροστά τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Και κόντρα στη μεγάλη έκπληξη της Ολλανδίας, την Νάιμέγγεν, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο τρίτο προκριματικό γύρο Champions League. Οι Πριώτες χρειάζονται δύο προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase Champions League. Τέλος, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια δεν μπήκε σημερινή κλήρωση, διότι ξεκινάει τις υποχρεώσεις απευθείας από τα playoffs του Champions League. Και στο ο καιρός, κυρίες και κύριοι, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι σε εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Η Γεωργία Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Αγγελική Καρδιόλακα και Λίαν Συντόμος. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
0: Και 10 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και είναι η βραδινή σας ενημέρωση. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τα σκάνδαλα και εν γέννη η εκλογική ετοιμότητα δίνουν όθηση στην πολιτική αντιπάραθεση. Σε αυτό το κλίμα ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ένα μήνυμα με προεκλογική κατεύθυνση, έμεσα καρφιά και όσα, για όσα τάζει η αντιπολίτευση και στήριξη στους γαλάζους βουλευτές του ΠΚΠ. Διπλή επίθεση επιλέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βάζει απέναντί του και τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιο.
8: Με προεκλογική χρειά και με χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το στίγμα της αντιπαράθεσης με τους πολιτικούς του αντιπάλους, χαρακτηρίζοντας τη φετινή ΔΕΘ ως καθρέφτη της αλήθειας.
9: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Η τελευταία διεθνής έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
8: Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διπλά πυρά με κατεύθυνση την κυβέρνηση αλλά και τον δημοσκοπικό του αντίπαλο Αλέξη Τσίπρα, καλώντας σε πολιτική αλλαγή.
10: Η χώρα είχε ένα δίδυμο πολιτικό, Μητσοτάκη Τσίπρα, για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου? Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν. Αν ο ελληνικός λαός ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά πεπραγμένα ή τρίτη θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα και όχι μια αλλαγή σελίδας, εγώ θα έλεγα να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας.
8: Την πολιτική αντιπαράθεση εντείνει και η δίωξη για πλημέλημα 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ερμηνεία που δίνεται από το κάθε κόμμα.
9: Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι ιστορικές και διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους.
10: Ενώ επίκειται ένα πρόστιμο τεράστιο, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο. Ενώ έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας να ζητάνε χεράτα ένα δίκτυο μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει κατασπαταλήσει τα λεφτά αγροτών και κτηνοτρόφων. Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία.
8: Κατά της κυβέρνησης στρέφονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Καλούμε τον ελληνικό επίσης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μια ισχυρή δύναμη αυτή τη στιγμή αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή.
11: Η κυβέρνηση αλλάζει πλέον το νόμιμα των λέξεων και καταστάσεων για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Πέρα από την ποινική ευθύνη του, η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων.
13: Ο έτοιμος αγρότης ανταγωνίζεται τον επιτίδιο και αυτό δεν είναι ποιότητα κράτους.
8: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται στο δρόμο προς τη ΔΕΘ.
0: Στο ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλιου και πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου με όλο το ρεπορτάζ για το προεκλογικό κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί.
14: Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στους βουλευτές του και τον εκλογικό χρόνο αλλά και τον ρυθμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θέλει να φτάσει ως τον τερματισμό. Μία Κυριακή, την άνοιξη του 27 και το τέμπο, λένε, να είναι σε ταχύτητες πριν, θα λέγαμε, ως αν η επόμενη. Η μέρα να είναι η μέρα των εκλογών, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επέμεινε στην ποδοσφαιρική παρομοίωση με την οποία ξεκίνησε πολιτικά την ημέρα, δηλαδή.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Ετοιμασία για την επερχόμενη ΔΕΘ, όπου στο επίκεντρο αυτών των κυβερνητικών προτάσεων που δεν θα έχουν ορίζοντα το 2027 αλλά το 2030, ένα σχέδιο τετραετίας, ζήτησε από τους βουλευτές να το συνδιαμορφώσουν.
8: Σε αυτή τη συζήτηση είδαμε σε πρώτο πλάνο να μπαίνει αυτή η θεσμική ένταση μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό στάθηκε και ο Πρωθυπουργός, σε αυτό στάθηκαν και οι γαλάζιοι βουλευτές, όπως είπαμε.
14: Και ιδιαίτερα τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης και όταν έκλεισαν οι κάμερες, στις τοποθετήσεις που γίνονται σήμερα, είναι ενδεικτικό το στίγμα που δίνουν. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος από την πλευρά του έθεσε ερωτήματα για την αξιολόγηση των απομνητοφωνήσεων. Ο Χρήστος Μπουκόρος, που είναι ένας από τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στα προσεχά τους μπροστά τους την αντιμετώπιση του φυσικού δικαστή, έκανε λόγο για προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, που είναι ένα από τα πρόσωπα, η υπόθεση του οποίου μαζί με τους συνεργάτες του αρχιοθετήθηκε, κάλεσε σε ενότητα, καθώς όπως ανέγνωσε ο ίδιος, ο στόχος είναι να πληγεί η ίδια η παράταξη. Βαριά ήταν και η αιχμή που άφησε ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος ανέφερε χαρακτήρες απαράδεικτες τις διώξεις και έκανε λόγο για βαρύ θεσμικό ζήτημα, λένε.
17: Εκεί είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Όταν κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κινδυνεύει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πάμε να δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, πόσο βαρύ θα είναι εντός εισαγωγικών το κανάλι, το καλάθι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Φιλιππίδης στο ρεπορτάζ.
18: Η αλήθεια είναι και να μην θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Μας βάζει και μας βάζει και δε και στην προεκλογική περίοδο. Μιλάμε για ένα πακέτο που ξεκίνησε από το 1 δις και κάτι, είναι ήδη κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ενδεχομένως να αυξηθεί ακόμα περαιτέρω. Το βασικό αφήγημα που στηρίζει η κυβέρνηση πίσω από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι η επιτυχία στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και ξεκινάει από τους μικρομεσαίους. Τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι μια αιστεία φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και είχε φέρει τον τεκμαρτό τρόπο
8: φορολόγησης τους.
18: Και εκλογικής βάσης, δεν το συζητάμε. Αλλά έρχεται και λέει ότι έχω τώρα τα ηλεκτρονικά μέσα, άρα μπορώ να τους ελαφρύνω. Να δούμε λίγο τα μέτρα. Γιατί το πρώτο βασικό θα είναι το πρόβλημα το που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, το οποίο ήταν πάντα ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης που ισχύει την τελευταία διετία. και ο οποίος η αλήθεια είναι ήταν δίκαιο μέτρο για τους υπόλοιπους, αλλά η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε δυσαρέσκεια των ελεύθερων επαγγελματιών. Εδώ πάμε για ελάφρυση των τεκμηρίων επί της ουσίας, φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα τέλος μνημονιακό, είναι το τέλος επιδιδέμονας που έχει γίνει μήνυ για τα νομικά πρόσωπα, που είναι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 800 με 1000 ευρώ, και η μείωση προκαταβολής φόρου που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους μικρομεσαίες, που είναι 80%. Ο στόχος είναι να πάει στο 55 με 60%. Αυτό κοστίζει, γι' αυτό ακόμα το σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Πάμε να δούμε και άλλα μέτρα όμως.
12: Γιατί υπάρχουν και εκκρεμότητες.
18: Έχουμε εκκρεμότητες και σε ό,τι αφορά την οικογένεια και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και σε ό,τι αφορά τα κίνητα. Αν μπορούμε να δούμε το επόμενο μέτρο, οι οικογένειες έχουμε το θέμα της υπογεννητικότητας. Ο ΩΣΑ έχει προτείνει την αύξηση του επιδόματος παιδιού ή την αύξηση της φοροελάφρυνσης. Ο στόχος είναι μάλλον να αυξηθεί το επίδομα Α21 κατά 30%. Για τους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ που έχει μονιμοποιηθεί πλέον, το οποίο ενδεχομένως να αλλάξει και όνομα, το επίδομα πριν από τα Χριστούγεννα, τα 300 ευρώ να γίνουν 400 ευρώ μαζί με αύξηση που έρχεται και για το 2027, η οποία θα υπερκαλύπτει και τις απώλειες του πληθωρισμού του 2026, και θα το αναφέρει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Υπάρχει το θέμα της κατοικίας και εδώ υπάρχει εκκρεμότητα με τον έμφυα. Η κατάργηση πλέον για χωριά ως 1.500 κατοίκους πλήρως από τον έμφυα ισχύει πλέον από πέρσι το 50%, ενώ στο τραπέζι είναι και ένα μέτρο που έχει να κάνει με τη φορολογική συμμόρφωση, η μείωση της φορολόγησης των ενοικίων υπό την έννοια και με στοιχεία
12: απλώνεται επομένως
18: ότι
12: το
18: έχουν
12: πολύ
18: πρώτα φανερωθεί τα πραγματικά ενοίκια και όχι τα 300 που δηλωνόντουσαν μέχρι πρότινος πριν το επίδομα ενοικίου, το οποίο θα δοθεί και φέτος πριν από τα Χριστούγεννα.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης με τις τελευταίες πληροφορίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύκλος των παραιτήσεων διευρύνεται και πλέον το κόμμα αριθμεί 12 βουλευτές από συνολικά 47 που είχε. Η κατάρρευση ήταν σταδιακή, έγινε με αποχωρήσεις και με διασπάσεις. Η νέα πραγματικότητα της Κουμουνδούρου έχει στο τιμόνι τη Ρένα Δούρου. Έναν πολλάκι με αστερίσκο και μια στρατηγική που γίνει κόντρα στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο ρεπορτάζ η Χρύσα Μπάτου.
19: Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο βουλευτής κύριος Σημεών Κιαδίκογλου μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
20: Η κοινοβουλευτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με 12 βουλευτές να παραμένουν πλέον στις τάξεις του μετά τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Σημεών Κιαδίκογλου.
21: Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως το ήθελα να γίνει θεσμικά. Έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο.
20: Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ρευστή μετά τον αστερίσκο που έβαλε ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την παραμονή του, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και ο ρόλος που θα έχει στο κόμμα.
22: Κατεβούμε στις εθνικές εκλογές με όλους και όσους θέλουν και μπορούν.
20: Εχμές για όσους ανεξαρτητοποιούνται, αλλά συνεχίζουν να κρατούν τις έδρες ως προσωπική περιουσία, αφήνουν πέραν της νεοεκλεγής στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένας Δούρου και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου, που βλέπουν πίσω από τις παραιτήσεις έναν κοινό παρονομαστή, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
23: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις τακτικές δεν θα βρουν σωστή φωλιά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
24: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, στα προβλήματα του κόσμου, με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Γι' αυτό και αποφάσισα ξεκάθαρα να παραδώσω την βουλευτική μου έδρα.
20: Η κοινοβουλευτική συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε σταδιακά. Η πρώτη μεγάλη διάσπαση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2023, όταν 11 βουλευτές, διαφωνώντας με τον Στέφανο Κασελάκη, έφυγαν συγκροτώντας τη Νέα Αριστερά. Μετά το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την έκπτωση του Στέφανου Κασελάκη έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε ένας νέος γύρος 8 ανεξαρτητοποιήσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τσουνάμι που έδωσε και τη χαριστική βολή ήταν το τελευταίο, με 4 παραιτήσεις και 11 ανεξαρτητοποιήσεις που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην τέταρτη θέση πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
25: Παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές.
20: Όλοι αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος στις επόμενες ημέρες.
0: Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, το σχόλιο από τον Αντώνη Τζολέτ.
26: Είχαμε σήμερα τον τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ακούσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι
1: δεν σκοπεύουν να τα καταργήσουν, ναι, δεν θα τα είχαν ιδρύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αλλάξουν τον νόμο και θα σεβαστούν και την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά και τη διαδικασία στην οποία έχουν μπει ως τώρα οι οικογένειες και τα παιδιά. Σίγουρα αυτό είναι μια στροφή σε ένα πιο κεντρό, μετριοπαθές κοινό, χωρίς ακραίες τοποθετήσεις.
2: Και πιο προωθημένη και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Και αυτό όμως θα προκαλέσει νέα σεισμό στην αριστερή πολυκατοικία, γιατί ήδη σήμερα είχαμε αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά, οπότε εκεί ο εμφύλιος και η ένταση εντείνεται, Ελένα.
2: Και καταλαβαίνουμε ότι το αρχικό στοίχημα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα σταματά. Μπαίνει ένα φρένο εδώ πέρα. Επομένως, σε ποιον θα κάνει ζημιά?
1: Εδώ είναι η διτή ανάγνωση, γιατί υπάρχουν αυτοί που λένε πως έχοντας τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντί του Αλέξη Τσίπρα θα αποδείξει ότι δεν έρχεται να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ 2-0. Παίρνει ό,τι θέλει, θα έχει φρέσκα πρόσωπα και αφήνει ό,τι δεν θέλει από τον παλιό του εαυτό. Υπάρχει βέβαια και άλλη πλευρά που λέει ότι ενδεχομένως αν αυτή η ένταση που λέγαμε πριν γίνει ακόμα πιο έντονη, το να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 3% δεν το θεωρούν απίθανο. Συνεπώς, αν του κόψει ένα τόσο σημαντικό ποσοστό, αυτό το αφήγημα ότι πάμε το Σεπτέμβριο ακόμα και για την πρωτιά, είναι δύσκολο να υπηρετηθεί.
0: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα υπόλοιπα θέματα στην ελληνική επικαιρότητα. Με ένταση, φραστικό επεισόδιο και διακοπή σημαδεύτηκε η 22η συνεδρίαση της δίκης των Τεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος διευθυντής συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε περισσότερο όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού. Στο ρεπορτάζ ο Πάνος Γορφαλιάς.
3: Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα μεταξύ συνηγόρου υπεράσπισης και του Νίκου Πλακιά, συγγενούς θυμάτων των Τεμπών. Όλα ξεκίνησαν όταν τοποθετούνταν ο συνήγορος του Διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ και τότε αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς.
4: Ο δικός σου ήταν άσχετος, ο τυχαίος επιβάτης, αυτός που είπε τη λέξη τέλος.
6: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη?
7: Το δικαστήριο διακόπτει για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος θα περάσει έξω.
4: Ήρθες και εδώ βλάκα, μυαλό δεν βάζεις. Σύχαμα, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε. Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες, ο μπράβος του Παπαδόπουλου. Αυτούς υπερασπίζεστε. Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
3: Ακολούθως η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κύριος Ιωαννίδης, συνήγορος του Διευθυντή Συντήρησης, κατήγγειλε επίθεση του κύριου Πλακιά σε βάρος του εντολέα του.
26: Ο κύριος Τουρνάρας δέχθηκε επίθεση και όχι μονολεκτική. Δέχτηκε και δύο κλωτσιές εντός του δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θέλουν να ακούσουν. Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για να τους επιτεθούν, για να τους χλεβάσουν.
7: Είναι στην αρμοδιότητά μας να ακούσουμε τον κάθε κατηγορούμενο.
27: Όχι, δεν το άκουσα. Κατέτοιμο μου του είπανε μετά, δεν υπήρχε ροδική, όχι, δεν ξέρω. Ήσασταν μπροστά οι περισσότεροι. Όχι.
3: Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων, καθώς όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού, μετά από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να απαντά: «Με σένα θα ασχολούμαι».
7: Δέχτηκα μία λεκτική επίθεση από τον κύριο Πλακιά. Αυτό.
3: Πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι για ακόμη μια φορά στυλίτευσαν τη στάση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη.
7: Θέσαμε όμως ήδη σήμερα το διαρκές και μείζον ζήτημα της παράστασης του ελληνικού δημοσίου, που εξακολουθεί να είναι θολή, γκρίζα, δόλια και υποβολημαία.
3: Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την εισαγγελική πρόταση επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.
0: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς στο ρεπορτάζ. Διάλογοι και καταθέσεις δένουν την υπόθεση των φερόμενων εμπλιστών στη Μεσσηνία. Στους συλληφθέντες, ο πρόεδρος του χωριού, ο αδελφός του και πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Όλοι τους ελέγχονται για εμπλοκή σε τουλάχιστον 7 υποθέσεις το 2024 και το 2025 και κατηγορούνται για εκβιασμούς ότι κατέστρεφαν ελαιόδεντρα και αφαιρούσαν λιπάσματα και γεωργικά μηχανήματα. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
28: Μαρτυρικές καταθέσεις και αποκαλυπτικοί διάλογοι αποτυπώνουν την παράνομη δράση της αποκαλούμενης μαφίας του νερού, που συνδέεται με τουλάχιστον 7 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη Μεσσηνία. Εκδικητικοί εμπρισμοί σε αγροτικές εκτάσεις, δολιοφθορές σε βάνες και σωληνώσεις άρδευσης, κλοπές λιπασμάτων, σπόρων και γεωργικών μηχανημάτων, παράνομες παρεμβάσεις στο δίκτυο ίδρυυσης είναι μερικά από τα περιστατικά τα οποία περιγράφονται στη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πρωταγωνιστές ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του γνωστός με το προσωνύμιο Τσοβόλας και ο αποκαλούμενος Γάτος, ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία κατοίκου στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας.
5: Εδώ και 5 χρόνια από το 2021 ο πρόεδρος και ο αδελφός του προκαλούν ζημιές στις σωλήνες Άρδευσης που βρίσκονται στα Χάνια και μετά εμφανίζεται ο Τσοβόλας ως μάστορας. Παίρνει 100 ευρώ από τον καθένα και διορθώνει αυτό που έκανε και τους ξαναδίνει νερό.
28: Οι κατηγορούμενοι τσιφλικάδες φέρεται να συνδέονται με τουλάχιστον 22 έκνομες ενέργειες από τον Αύγουστο του 2015 έως και τον περασμένο Ιούνιο. Μεταξύ άλλων, εκβίαζαν συγχωριανούς τους, ζητώντας χρήματα προκειμένου να ανοίγουν τη βάνα και να τους επιτρέπουν το πότισμα στα χωράφια τους.
9: Μου έκοψε το νερό ίδρυυσης γιατί είπε δεν είχε ρολόι μέτρησης. Τον παρακάλεσα ότι ο πατέρας μου δεν έχει νερό να πιει, θα πεθάνει. Όμως εκείνος αδιαφόρησε.
28: Σε μία από τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες που φέρεται να καίνε τους κατηγορούμενους, ο 66χρονος πυροσβέστης συνομιλεί με γυναίκα προγραμματίζοντας καταστροφή ελαιόδεντρων.
6: Θα πάμε να κόψουμε καμιά ελιά εκεί χάμου τώρα?
9: Όχι, σου είπα. Είναι ο εδώ. Όχι.
10: Όλοι οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται και από βάση μαστική που θα αποδείξουν την αθότητά τους.
28: Οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη.
11: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
13: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Ζητούν να διερευνηθεί ο ομαδικός στάφος της Νέας Μάκρης, καθώς λένε, όπως ισχυρίζονται, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και άλλα αντικείμενα. Ο Σύλλογος ζητεί να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες.
0: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του και τώρα του συλληφθείς για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο 25χρονος αρνήθηκε την οποια αξιόπινη πράξη και εμπλοκή του. Κατηγορείται ως κλειδοκράτος διαμερίσματος, αλλά όπως ισχυρίστηκε η κατάθεσή του που τον στοχοποιεί είναι ψευδής και ότι εκείνος ούτε έδωσε ούτε πήρε κλειδιά. Κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια υπήρξε ένταση μεταξύ αλληλέγγυων και αστυνομικών. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
5: Αντιεξουσιαστές προκαλούν επεισόδια μέσα στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης δευτερόλεπτα μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για συμμετοχή στις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αστυνομικοί έρχονται στα χέρια μου συγκεντρωμένους με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου. Η ένταση συνεχίζεται και στον δρόμο με αστυνομικούς να κυνηγούν τους αντιεξουσιαστές. Άνδρες των ΜΑΤ κάνουν χρήση χημικών και καταφέρνουν να εγκλωβίσουν 18 άτομα τα οποία και προσαγάγουν. Νωρίς το πρωί ο 25χρονος προσήχθη στο δικαστικό μέγαρο της πόλης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μετά την κατάθεση ενός εκ των τριών πρώτων προφυλακισμένων για την υπόθεση.
15: Γνωρίζω τον 29χρονο και τον 24χρονο, γι' αυτό στοχοποιήθηκα και ενοχοποιήθηκα χωρίς να έχω κάποια αξιόπινη πράξη. Ούτε πήρα, ούτε έδωσα κλειδιά και κανένα στοιχείο δεν υπάρχει εναντίον μου, εκτός από την ψευδή κατάθεση του 24χρονου. Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ήμουν με τη φίλη μου, την οποία κάλεσα ως μάρτυρα, αλλά δεν δέχθηκε να καταθέσει.
16: Κατηγορούμενος προφυλακίστηκε άδικα, παράνομα και χωρίς να τηρηθούν ούτε τα προσχήματα. Μοναδικό επιβαρυντικό στοιχείο εναντίον του υπήρξε η ενοχοποιητική απολογία προσώπου που αντικειμενικά εμπλέκεται με την κατοχή του χώρου του διαμερίσματος που σύμφωνα με τις έρευνες χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.
5: Κατά την διάρκεια των επεισοδίων οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.
0: Ο Μιχάλης Τζαζάρης στο ρεπορτάζ. Περνάμε κυρίες και κύριοι στη διεθνή επικαιρότητα. Για ένα συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν από το βορρά μέχρι το νότο και η Τεχεράνη απαντά χτυπώντας γειτονικές χώρες. Ένα μοτίβο προσεκτικών επιθέσεων που δεν κηρύσσουν τον πόλεμο αλλά ρισκάρουν την όποια κυχηρία. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια, τα χθεσινά πλήγματα έγιναν για να τιμήσουν τους πεσόντες στη Ιορδανία και Ιράκ. Δεν θα περάσει σταγόνα πετρελαίου, απειλεί το Ιράν τον Μπρεντ, ενώ τον Μπρεντ ξεπερνά μετά από ένα μήνα τα $90 το βαρέλι και οι Χούθοι απειλούν με ναυτικό αποκλεισμό τη Σαουδική Αραβία. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Ιβάνα Κουτρούλου.
8: Σε μια κίνηση που απειλεί να ανοίξει νέο μέτωπο στην κρίση της Μέσης Ανατολής και να διευρύνει την απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο πέρα από τον κόλπο, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία με άμεση ισχύ.
0: Οποιαδήποτε ανοησία διαπράξει ο περίσκεπτος εχθρός στη Σαουδική Αραβία μέσω μιας πλήρους κλιμάκωσης θα τα αποδώσουμε με τρόπο ολοκληρωτικό και σκληρό.
8: Ο πλήρης αποκλεισμός του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα μειώσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 7%, καθώς οι περισσότερες πετρελαϊκές εξαγωγές από τη Σαουδική Αραβία δεν θα μπορούν να γίνουν. Η ανακοίνωση των Χούθη ήρθε ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έλαβε πρόταση από τους διαμεσολαβητές για εκεχηρία 10 ημερών σε μια προσπάθεια να διασωθεί το μνημόνιο κατανόησης.
0: Όσοι επιδιώκουν να επιβάλλουν τις απαιτήσεις στο Ιρανικό Έθνος, η απάντησή μας θα είναι η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και της εθνικής κυριαρχίας στο Ιράν. Δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
8: Τις τελευταίες ώρες πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες διεύρυναν τα αεροπορικά πλήγματά τους εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επιθέσεις αναφέρθηκαν γύρω από την πόλη Ταμπρίζ, όπου πιστεύεται ότι υπάρχουν υπόγειες βάσεις πυράβλων. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, ενώ υποστηρίζει ότι έπληξε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Προτού αναχωρήσει για τις Φιλιππίνες, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μνημονίο κατανόηση αν παραβιάζουν οι Ιρανοί τους κανόνες. Αυτό που λέω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάντα ανοιχτές σε μια διπλωματική λύση.
8: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να χτυπούν το Ιράν και το Ιράν να πραγματοποιεί αντίπεινα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οποιονδήποτε διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει αβέβαιη.
0: Ιβάνα Κουτρουλού στο ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε, παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Δύο ελληνόκτητα πλοία χτυπήθηκαν στο νότιο διάδρομο στην υποτιθέμενη ασφαλή πορεία και τα δύο χτυπήθηκαν κατά την είσοδό του στον Περσικό. Στο ρεπορτάζ είναι ο Γιάννης Λιώτης.
12: Δύο ελληνόκτητα τάνκερ, το Κάβο Μαλέας και το Αχελός, που ανήκουν σε ελληνικό συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία, χτυπήθηκαν τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς. Το Κάβο Μαλέας δέχτηκε χτύπημα με δύο πυράβλους στη μηχανή, ενώ έπλεμε μόλις 8 ναυτικά μιλιά ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε η πυρκαγιά με το πλήρωμα να υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το πλοίο. Το Αχελός τώρα αντίστοιχα χτυπήθηκε από ένα πύραυλο. Από το πλήγμα φέρεται να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το πιδάλιο, με τα μέλη του πληρώματος πάντως να είναι καλά στην υγεία τους. Και τα δύο πλοία ήταν κενά φορτίου και χτυπήθηκαν καθώς έμπαιναν στα στενά του Ορμούς, κάτι που συνιστά μια μερική διαφοροποίηση, Λένα, της τακτικής που το Ιράν, το οποίο να εξηγήσουμε ότι έχει εξαπολύσει επιθέσεις κυρίως σε πλοία που επιχειρούν να βγουν από τα στενά. Αυτή τη φορά βλέπουμε τα πλήγματα στο αντίστροφο δρομολόγιο. Επιπλέον έχει σημασία να επισημάνουμε ότι το Κάβο Μαλέας και το Αχελός έπλεαν, όπως ανέφερες και εσύ, στο νότιο διάδρομο, τον οποίο έχουν υποδείξει ως

0: 17χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, με την κατηγορία, λένε, ότι προετοίμαζε ένα μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων επί ελληνικού εδάφους. Ο στρατολόγος, όπως βαφτίστηκε δημοσιογραφικά, περιγράφεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς. Συνελήφθη την Πέμπτη, ένα 24ωρο αργότερα εκδόθηκε στην Κύπρο, όπου μάλιστα, λένε, είναι προγραμματισμένο να δικαστεί και κλεισμένων των θυρών την 6η Αυγούστου. Αντίθετα, η ανάκριση για το ελληνικό σκέλος της υπόθεσης με κεντρικό πρόσωπο των 37χρονων βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Ο Γιάννης Σουλιώτης, ο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην διεθνή ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
2: Το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο η κάθε πλευρά, λένε, το ερμήνευσε με τον δικό της τρόπο, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Μάλιστα με τρόπο που η μία και η άλλη πλευρά δεν θέλει να προκαλέσει μία περαιτέρω κλιμάκωση. Και παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή, μία ακόμη κρίσιμη καμπή, και ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται από το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών και θα πρέπει να απαντήσει ανάλογα στο Ιράν, η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα και αν έχουμε μία κλιμάκωση τις αμέσως επόμενες μέρες, και οι δύο πλευρές επιδιώκουν την αποκλιμάκωση. Όμως στην πραγματικότητα, λένε, τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα δύο μέρη να παίζουν με το χρόνο. Το Μεν Ιράν εκτιμά ότι προκαλώντας στην παγκόσμια οικονομία αυτές τις διαταράξεις και τις αναταράξεις, μάλλον καλύτερα να το πω, θα υποχρεώσει τους Αμερικανούς μία ώρα αρχίτερα να καθίσει στο τραπέζι με τους δικούς του όρους. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι μέσα από τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν, το Ιράν θα έχει πρόβλημα πολύ σύντομα, αν δεν έχει ήδη, σε φάρμακα, σε τρόφιμα, σε πολύ βασικά είδη δηλαδή, θα καταφέρει οι Ιρανοί να αποδεχθούν μέρος των Αμερικανικών όρων.
3: Επομένως και τα δύο μέρη παίζουν με τον χρόνο. Όμως και οι δύο πλευρές, γιατί άλλο είναι να σκέφτεσαι πώς θα πλήξεις τον αντίπαλό σου και τελείως διαφορετικό αυτά με τα οποία σκέφτεσαι τον πλήξεις να πλήττουν τον υλικό σε σένα. Οικονομικά και πολιτικά οι δύο πλευρές το αντέχουν να συρθούν σε έναν πόλεμο ξανά.
2: Σε καμία των περιπτώσεων και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή χάνουν, αλλά προσπαθούν να δείξουν ότι κερδίζουν. Ο Μεν Τραμπ ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των εξελίξεων, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το δε Ιράν ότι μπορεί και διαπραγματεύεται σαν ίσως προς ίσως απέναντι στην υπερδύναμη. Είναι δηλαδή περισσότερο ένα ζήτημα προβολής ισχύως αλλά και επικοινωνιακής διαχείρισης κατάστασης παρά ουσιαστικό. Στην πραγματικότητα, σήμερα που μιλάμε, και τα δύο μέρη είναι χαμένα, λιγότερο ή περισσότερο. Απλώς το Ιράν κατάφερε στο μνημόνιο κατανόησης να επιβάλλει πολλούς από τους όρους οποίους είχε θέσει αρχικά, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, ξεκινώντας με μια θολή στρατηγική και με τακτικές στοχεύσεις οι οποίες άλλαζαν από εβδομάδα σε εβδομάδα, σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια αδιέξοδη κατάσταση.
3: Η σιωπή από το Ισραήλ, τι συνιστά?
2: Συνιστά πρώτον μια σιωπή που δεν μας έχει συνηθίσει ο Νετανιάχου, η αλήθεια είναι, αλλά επίκειται εκλογές στο Ισραήλ, Ελένα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί.
3: Δεν θα συλληφθεί, είπε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν έρθει στη Νέα Υόρκη. Φαντάζομαι ότι αυτό πήγαινε στον Μαμντάνι.
2: Απολύτως έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ σιωπά για δύο λόγους. Ο μεν ένας λόγος είναι ότι βλέπει πως η κατάσταση μάλλον το βολεύει αυτή τη στιγμή, διότι είναι σε μια πολεμική το Ιράν με τις ΗΠΑ. Και το δεύτερο είναι ότι το Ισραήλ έχει, νομίζω, κατανοήσει ότι δεν μπορεί να πηγαίνει απέναντι στον Τραμπ. Έχει πολλές φορές το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ ή ο Τραμπ από το Ισραήλ. Επομένως πρέπει με κάποιον τρόπο να τον καλμάρει, να τον καθησυχάσει και να δείξει ότι ακολουθεί τη δική του στρατηγική. Λέω μόνο και σημειώνω ότι ο Τραμπ έχει απαιτήσει από το Ισραήλ, ακόμα και αν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, να μην ανταπαντήσει, κάτι το οποίο θεωρώ εξαιρετικά αμφίβολο.
1: Ο Κωνσταντίνος Φίλης, και επιστρέφουμε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Τέλη Ιουλίου και η χώρα μας, που έχει γλιτώσει από το κύμα καύσωνα Δυτικής Ευρώπης, δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι τυχεροί είναι στις παραλίες ή σε κλιματιζόμενες αίθουσες και οι υπόλοιποι προσπαθούν να βρουν ανάσες δροσιάς. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
4: Με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι, καπέλο, ομπρέλα και λίγες ανάσες δροσιάς, πλάι σε συντριβάνια και ανεμιστήρες. Κατοικοί της Αθήνας αλλά και τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς στο κέντρο της πρωτεύουσας.
5: Προσπαθώ να μην βγαίνω πολύ έξω και τώρα που βγήκα ήταν με πολύ προσπάθεια.
6: Πολύ ζέστη. Βεντάλια, καπέλο δεν πήραμε όμως. Αλλά τι να κάνουμε, ναι, κάτω από τα δέντρα.
4: Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παραμένουν ακίνητοι στις θέσεις τους, εκτελώντας πιστά το καθήκον τους μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σωματικός υπηρεσίας σου προσφέρει διαρκώς παγωμένο νερό, απομακρύνοντας τον υδρότα από τα πρόσωπά τους. Η ατμόσφαιρα στη Λάρισα αποπνικτική. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι άδειοι και ελάχιστοι κυκλοφορούν.
7: Η ώρα είναι περίπου 4 το μεσημέρι. Στο κέντρο της Λάρισας αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου.
4: Αφόρητη ζέστη και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
8: Μέχρι τώρα είναι πιο ζεστή μέρα του καρκίνου. Και από ό,τι λένε θα ζεστάνει κι άλλο μέχρι την Τετάρτη, ο Θεός.

0: μας βρεις.
1: Με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στους 35 βαθμούς, αλλά την υγρασία πάνω από το 80%, οι Ηρακλειώτες αλλά και τουρίστες αναζητούν στιγμές δροσιάς σε κοντινές παραλίες.
2: Πολύ ζεστή ημέρα, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν έχει πολύ αέρα, οπότε ο κόσμος από νωρίς έχει έρθει να απολαύσει τη θάλασσα και να δροσιστεί.
3: Οι ψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα στα Ρίζα Κορινθία, στην Ολένη Ηλίας και την Μακροκόμη Φθιώτιδας, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν το Γυναικόκαστρο Κιλκής με 40,9, τα Φάρσαλα με 40,8 και η Γαβαλού Ετωλό Ακατανίας με την Κόνιτσα στους 40,7.
4: Και υπόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Σούζη.
5: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου. Λίγες βροχές είχαμε σήμερα εκεί στα βορειοανατολικά που βλέπεις και την συννεφιά της. Είχαμε νωρίτερα.
6: Δεν ήταν αρκετές.
5: Όχι, τίποτα δεν ήταν. Αύριο λοιπόν βλέπεις ακριβώς που είναι οι υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και κυρίως στην δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία αλλά και στην Πελοπόννησο που είναι το μοβ σκούρο χρώμα. Την Τετάρτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στις βορειότερες περιοχές, αλλά από το ύψος της Φθιώτιδας, να πω, της Στερεάς και νοτιότερα, η θερμοκρασία θα είναι πάλι ψηλή, θα αγγίξει τους 39 με 40 βαθμούς, θα σας το δείξω και στη συνέχεια με νούμερα. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, θα γίνει αισθητή η πτώση της σε όλη τη χώρα και ακόμα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία την Παρασκευή για να ανέβει πάλι το Σαββατοκύριακο.
6: Όταν λες αισθητή πτώση, αν υποθέσουμε ότι τώρα έχουμε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.
5: 41 βαθμούς σήμερα.
6: Τι ναι. Θερμοκρασίες θα πιάσουμε, άρα, Τρίτη τώρα, αύριο.
5: Αύριο ακριβώς είναι μια ζεστή μέρα με τη θερμοκρασία, πολύ ζεστή θα έλεγα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 40 με 41 βαθμούς. Στην Ετωλό Ακαρνανία, ίσως και στη Φθιώτιδα να δούμε κανένα 42. Αλλά δεν θα είναι γενικευμένο. Το γενικό είναι 40 με 41, εδώ στην Αττική γύρω στους 38 βαθμούς και 36 με 37 στα νησιά.
6: Πάντα βλέπουμε μέγιστες.
5: Ακριβώς,
6: Τετάρτη μέγιστες. Τώρα.
5: Την Τετάρτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα, βλέπεις είναι γύρω στους 30 με 34 βαθμούς, 38 στη Θεσσαλία στις νοτιότερες περιοχές της, αλλά τόσο η Πελοπόννησος όσο και η Στερεά φαίνεται ότι θα φτάσει τους 40 βαθμούς πάλι στην Αττική και πιστεύω ότι θα είναι 38, ίσως δούμε και 39 την Τετάρτη. Αλλά από το απόγευμα θα αρχίσει να υποχωρεί.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Έτσι λοιπόν την Πέμπτη, δες πώς θα είναι γύρω στους 33 με 34 που έρχεται πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα πέσει ακόμα λίγο την Παρασκευή. Δεν είναι πολύ. Ήπιος, όπως είπες και εσύ.
6: Οι ελάχιστες περίπου, Χριστίνα.
5: Δεν είναι πολύ ψηλές, άρα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας. Ας πούμε για την Αττική, αύριο η θερμοκρασία ελάχιστα είναι 25 βαθμοί.
6: Το βράδυ δηλαδή θα ζεσταθούμε.
5: Θα ζεσταθούμε, αλλά δεν θα
6: κρυώσει. Θα είναι υποφερτά.
5: Θα είναι υποφερτά. Ναι, ακριβώς.
6: Και από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, μπορείς να μας κάνεις έτσι μια εκτίμηση για το τι
5: Παρασκευή,
6: θα έχουμε.
5: Η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή περιμένουμε ένα σύστημα, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά, βορειοδυτικά. Που σημαίνει ότι θα έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Αλλά θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
4: Η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Ακατάλληλο για κάθε χρήση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στο Δήμο Βόλβης. Και ο λόγος εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση ουρανίου και φθοριούχων απογειοτρήσεις. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, δεν μπορούν να πιουν νερό ούτε να μαγειρέψουν και περιμένουν νεότερη ενημέρωση. Το ρεπορτάζ ο Μάριος Γιαννόπουλος.
8: Νερό υπάρχει.
9: Υπάρχει τεράστιος πανικός.
10: Φοβάμαστε πάρα πολύ, ναι.
8: Αυτό το ουράνιο είναι επικίνδυνο.
11: Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης εξαιτίας της ακαταλληλότητας του νερού. Σε ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Βόλβης αναφέρεται μεταξύ άλλων.
12: Το νερό του υδρευτικού δικτύου του οικισμού Ιμφόπετρας της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας κρίνεται ακατάλληλο. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, μαγειρική χρήση και υγιεινή.
9: Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το νερό ούτε για να πλένουμε τα χέρια μας. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Δηλαδή καθόλου επαφή με το νερό.
10: Απαγορεύεται να πίνουμε, απαγορεύεται να κάνουμε μπάνιο για όλες τις χρήσεις και οικιακές χρήσεις.
13: Τα προηγούμενα χρόνια δύο γεωτρήσεις που υπήρχαν έξω από την Ιμφόπετρα σφραγίστηκαν επειδή το νερό το οποίο έβγαζαν παρουσίαζε μεγάλες συγκεντρώσεις νητρικών λόγω των καλλιεργειών που υπάρχουν στην περιοχή. Ωστόσο πρόσφατα σφραγίστηκε και μια τρίτη γεώτρηση η οποία παρουσίαζε υψηλές συγκεντρώσεις σε ουράνιο που οδήγησε στα νέα περιοριστικά μέτρα για όλους τους κατοίκους της περιοχής.
14: Δεν μπορούμε να πλύνουμε ούτε μια ντομάτα, μας απαγορεύουν, ούτε τα δόντια.
0: Θα δούμε που θα βγει αυτή. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε.
11: Οι κάτοικοι, όπως λένε, αγοράζουν εμφιαλωμένα με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.
14: Κάθε μέρα θέλει 10 ευρώ για να πιούνε, να πλυνθούν, να πλένουν δόντια.
15: Για να κάνεις ένα μπάνιο πρέπει να πάρεις 5 λίτρο εμφιαλωμένο για να κάνεις μπάνιο το παιδί.
11: Οι κάτοικοι ζητούν περαιτέρω ενημέρωση.
15: Τα φρούτα τους έχουμε στείλει, τα λαχανικά μας που καλλιεργούμε. Τι γίνεται με αυτά, τρώγονται? Αν διαβάζει το ίντερνετ, λέει ότι δεν τρώγονται γιατί απορροφάνει και αυτά ουράνιο. Δεν απαντάει κανείς.
11: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις ως προς την χρήση του νερού.
4: Ο Μάρος Γιαννόπουλος στο ρεπορτάζ και οι τελευταίες εξελίξεις τώρα με τον Χρήστο Νικολαίδη.
16: Εδώ στην Υφόπετρα υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί υπάρχουν μία σειρά από ανοιχτά ζητήματα. Μιλάμε για την χρήση του νερού, μιλάμε για την κατανάλωσή του, μιλάμε για το πλήσιμο ακόμα και των φρούτων και των λαχανικών, μιλάμε για τους μπαχτσέδες που πρέπει να ποτιστούν, μιλάμε για τα ζώα τα οποία καταναλώνουν μοιραία το νερό της περιοχής. Για όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια ανησυχία. Η λύση θα έρθει αν βρεθεί μια καινούργια γεώτρηση η οποία θα μπορέσει να μπει μέσα στο δίκτυο το οποίο υπάρχει στην περιοχή της Νυφόπετρας, με τον Δήμο της περιοχής να λέει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια σειρά από λεπτομερέστερες αναλύσεις που θα δώσουν και τις λύσεις.
6: Ποια διαφορά αυτή τη γεώτρηση, γιατί οι γεωτρήσει υπήρχαν. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση ουρανίου και φθοριούχων. Άρα, επομένως, σε αυτή τη γεώτρηση, τι διαφορετικό θα γίνει, τι θα περιμένουν εκεί οι κάτοικοι?
16: Θα πρέπει να υπάρξει μια νέα γεώτρηση ή να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες γεωτρήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και το νερό τους να μπει στο υφιστάμενο δίκτυο. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε για την λεκάνη απορροής μιας ολόκληρης πεδιάδας, της πεδιάδας του Λαγκαδά. Εδώ έχουμε παραδοσιακά ένα τεράστιο πρόβλημα με τα νητρικά. Ωστόσο, το ουράνιο, το οποίο εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε πάρα πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, ανώτερες τιμές από τις ανώτατες επιτρεπτές, έχει να κάνει με καθαρά φυσικά αίτια. Μιλάμε για τα πετρώματα τα οποία υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα για τους κατοίκους είναι τεράστιο. Ζητούν στήριξη από την πολιτεία, ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο, ακόμα και στο θέμα της παροχής νερού, καθώς δεν είναι μόνο το θέμα της υγείας, το οποίο φυσικά και πρώτιστα τους απασχολεί οξύτερα από οποιοδήποτε άλλο.
4: Ο Χρήστος Νικολαίδης στο ρεπόρταζ από χθες. Κυρίες και κύριοι, η Ισπανία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Επιβλήθηκε με 1-0 της Αργεντινής στο μεγάλο τέλικο. Με την πορεία του θρίαμβου, οι Ισπανοί επιστρέφουν σπίτι τους και γίνονται δεκτοί από τον βασιλιά Φελίπε και τον πρωθυπουργό της χώρας. Το ρεπορτάζ ο Δημήτρης Βάλσαμος.
17: Πράγματι, λένε, επέστρεψαν οι Ισπανοί το μεσημέρι, έγιναν δεκτοί από αρκετό κόσμο και στο αεροδρόμιο, που φυσικά δεν κατάφερε να τους συναντήσει. Πήραν λίγο χρόνο οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την οικογένειά τους. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την βασιλική οικογένεια, τον βασιλιά Φελίπε και τον πρωθυπουργό Πέντρο Σάντζεθ. Προλίγου αποχώρησαν και από το πρωθυπουργικό Μέγαρο Μονκλώα. Και τώρα σιγά σιγά ξεκινούν την πορεία τους προς την πλατεία Θιμπέλες της Μαδρίτης, εκεί που πάντα καταλήγουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις εορταστικές, είναι το γνωστό σημείο συνάντηση σε περιστάσεις. Εκεί τους περιμένουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι, αν και νομίζω ότι για το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της χώρας πολύ περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα περιμένουν τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Βλέπουμε ήδη στην εικόνα μας ότι είναι κατάμεστη και από πολύ νωρίς είναι κατάμεστη η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, εν αναμονή των παγκόσμιων πρωταθλητών, οι οποίοι αναμένεται γύρω στις 9 ώρα Ελλάδας να φτάσουν στην πλατεία της Κυβέλης.
6: Παρότι η ισπανική ομάδα έχει κερδίσει αρκετούς τίτλους, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, θέλω να πω ότι ο κόσμος το περιμένει καρτερικά. Περίμενε πολύ τον τίτλο του Μουντιάλ, περίμενε πολύ αυτό τον τελικό, διότι όλα έπαιζαν για αρκετά λεπτά σε αυτόν τον αγώνα.
17: Ναι, πράγματι, είναι το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο, όπως είπαμε. Η Ισπανία είναι εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης και κατακτήσει μόλις άλλη μία φορά το παγκόσμιο κύπελο το 2010. Σαν σύμπτωση και τότε ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης όταν ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, μια νέα φουρνιά. Ήταν το φαβορί πριν την διοργάνωση. Κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο. Βλέπουμε τον Ρόδρυ, ο οποίος είναι με τον τίτλο αναχείρας όταν πήγαινε στον βασιλιά για να ουσιαστικά να τους υποδεχθεί και να τους καλωσορίσει με το τρόπαιο. Αυτά είναι πλάνα και από την άφιξη στο αεροδρόμιο. Οι Ισπανοί πανηγυρίζουν φυσικά, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια δύναμη ποδοσφαιρική η οποία είναι κρατεά τα τελευταία 20 χρόνια και δείχνει ότι αποτελεί μια πολύ μεγάλη σχολή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
4: Σαν τελικό τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μία εξέφερε πανηγυρισμοί των Ισπανών, των οποίων οι καρδιές έσπασαν για 106 λεπτά, και από την άλλη οι Αργεντινοί, που παρότι το ήθελαν πολύ, έχασαν. Εκτός από την οργή των παικτών, ξέσπασαν και επεισόδια στο Buenos Aires, με τις Βάλσαμους. Στο ρεπορτάζ ξανά.
18: Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Γουίλιαμ, στο σουτ στα δίχτυα! Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
17: Ο Φέραν Τόρες έστριψε την Ισπανία πρωταθλήτρια κόσμου. Και η Φούρια Ρόχα επέστρεψε θριαμβεύτρια στην πατρίδα. Το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ γύρισε στην Ιβηρική μετά από 16 χρόνια. Με τους Ισπανούς να προσγειώνονται το μεσημέρι στη Μαδρίτη. Ενώ πριν λίγο έγιναν δεκτοί στο παλάτι Θαρθουέλα από τον Φίλιππο και τη βασιλική οικογένεια. Η αποστολή των πρωταθλητών δόρισε στα μέλη της βασιλικής οικογένειας φανέλες της ομάδας με το νούμερο 26 και στη θέση του ονόματος τη λέξη Καμπεώνες. Χθες οι παίκτες του Λουίς Ντελαφουέντε είχαν βγάλει τους συμπατριώτες τους στους δρόμους. Η Μαδρίτη φλέγεται για τους παγκόσμιους πρωταθλητές.
19: Ahí está lo más grande. 16 años llevábamos esperándolo desde que yo era chiquita. Tenía 8 años cuando ganamos la última vez. Entonces esto es.
17: Αντίστοιχη εικόνα και στο Ματαρό της Καταλωνίας, γενέτειρα του Λαμίν Γιαμάλ.
20: Merecemos ganar. O sea, claramente ha sido un mundial espectacular de España. O sea, de la Fuente, Luis la Fuente ha sido espectacular. Con todos los chavales, no tenemos ningún crack.
17: Έξαλλοι πανηγυρισμοί και στην Times Square της Νέας Υόρκης.
21: Amazing. It's amazing. It's amazing. It's like living the real World Cup here. Yeah. All the people cheering and everything. It's amazing.
17: Δυστυχώς, οι πανηγυρισμοί στην Ιβηρική δεν ήταν ανέμακτοι. Ένα 13χρονο παιδί στη Σαλαμάνκα έχασε τη ζωή του σε ατύχημα που είχε συντριβάνει. Την ίδια ώρα, στην Αργεντινή η απογοήτευση της ΣΥΤΑΣ έφερε ένταση, νεύρα και επεισόδια τελικά με τις δυνάμεις αστυνομίας. Μικρές ομάδες ατόμων επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς. Με τις αρχές να απαντούν με άβρες, ώστε να διαλύσουν το πλήθος. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 12 συλλήψεις.
4: Και επιστρέφουμε στην ελληνική επικαιρότητα. Ερχόμαστε στο απίστευτο περιστατικό βίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μια 15χρονη ανταλλάσσει άγρια χτυπήματα με 14χρονη μαθήτρια. Στον καυγά είναι πλάι και ένα τρίτο κορίτσι, επίσης ανήλικο. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες, ακολούθησε η διαπόμπευση του θύματος. Αναρτήθηκε βίντεο το οποίο αποτυπώνει το επεισόδιο και την απάθεια με την οποία παρακολουθούν και άλλα παιδιά τα οποία ήταν στο σημείο. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
22: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τον σοκαριστικό καυγά ανάμεσα σε ανήλικα κορίτσια κοντά στο παλιό κτέλ του Ηρακλείου το απόγευμα του Σαββάτου. Μια 15χρονη ανταλλάσσει βίαια χτυπήματα με 14χρονη μαθήτρια. Ένα τρίτο κορίτσι γρονθοκοπεί την 15χρονη στο πρόσωπο. Στο σημείο βρίσκονται παιδιά τα οποία βιντεοσκοπούν χωρίς να επεμβαίνουν. Τα δύο κορίτσια καταλήγουν στο έδαφος και η 15χρονη δέχεται βροχή από χτυπήματα στο κεφάλι για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στο σημείο σπέβδουν δύο νεαροί και διαλύουν τον καυγά. Οι βίαιες εικόνες εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο 15χρονης, η οποία κατέγραφε τον καυγά από γειτονικό μπαλκόνι, δίνοντας οδηγίες στα κορίτσια που χτυπούσαν τη συμμαθήτριά της. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ραντεβού στο σημείο είχε δοθεί για την επίλυση προσωπικών διαφορών ανάμεσα στη 15χρονη και την συμμαθήτριά της που κατέγραφε το συμβάν. Το πρωί, η ανήλικη που κατάφερε τα χτυπήματα στην 15χρονη και η μαθήτρια που βιντεοσκοπούσε τον καυγά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ηρακλείου.
23: Συναντηθήκαν δύο κορίτσια για κάποια διαφορά που είχαν και μαλώσανε αναμεταξύ τους τα παιδιά. Δεν υπάρχει σήμα ότι έχει πάθει το ένα κορίτσι που και καλά πήγε στο νοσοκομείο. Το ίδιο έπαθε και το δικό μου παιδί.
22: Οι γονείς των κοριτσιών που συμμετείχαν στον καυγά αντάλλαξαν μηνύσεις, ενώ αφού ασκήθηκαν διώξεις στις δύο μαθήτριες, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 26 Νοεμβρίου.
4: Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Νίκο Παγκάκη.
1: Το δικό του κυματοθράφτη στην πράσινη άμυνα απέκτησε ο Παναθηναϊκός, που έντυσε με κάθε επισημότητα και μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις στα πράσινα το διεθνή στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.
2: It was a big honor for me when they first contacted me. It's a well-known club in Europe, in Holland, inside my family. So of course when a club like Panathinaikos contacts you, then you listen.
1: Ο Ολλανδός Ρικ Φαν Ντρόγκελεν θα ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα μικρά κλιμάκια της εθνικής. Οι πράσινοι υπολογίζουν για το εγγύς μέλλον για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στον έμπειρο στόπερ.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: What you do?

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

καραντίνα και άδειζε το δρόμο του. Οι σφαίρες βγήκαν από τα σκήνα και χώθηκαν στον ώμο του. Έμεινε λίγο σαστισμένος, μπερδεύτηκε το βήμα του. Σκέφτηκε, είμαι σκοτωμένος,

και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. And now with the jazz.

τσίκανε κι αφέντην, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πατογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη, και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

0: Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου.
1: Εμείς 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.